0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

καλά.

επληροφορήθην ότι ομάς αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα ούτε μία.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγρι.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: όμορφες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
1: Αυτή τη διαφορά
2: στην Εύβοια
1: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
3: Στη ζεύξη.
2: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
0: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
5: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Σε αυτό το περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

ζει. Τι φορτακλίνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

0: Ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Ραδιο Ολιβερία 1.
12: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης συνομίλησε στην εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» με τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορο φιλοσοφίας, για τις πολιτικές εξελίξεις και τη μακρά προεκλογική περίοδο που φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει. Σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, συνομίλησαν για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη πιθανότητα και ο ίδιος ο κύριος Μελετόπουλος να ασχοληθεί με την πολιτική και φυσικά για την τωρινή κατάσταση στην πολιτική σκηνή της χώρας.

0: Επιστροφή λοιπόν γρήγορα γρήγορα εδώ μετά την πρωινή μας καλημέρα για να πάμε και στην πρώτη μας συνέντευξη. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα Τρίτη κυκλοφορεί το 13ο φύλλο της εφημερίδας μας εδώ από τη δημοσιογραφική ομάδα του Ράδιο Αλβέρια. Ένα ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Και κάπως έτσι, επειδή το κάνουμε αυτό, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, στην άλλη άκρη της γραμμής, όπως σας έχω προαναγγείλει, έχω τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κύριος Μελέτης Μελετόπουλος. Λοιπόν, τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν και οι φίλοι μας εδώ το θυμούνται και το περιμένουν πάλι πώς και πώς. Έλληνας εκπαιδευτικός, συγγραφέας, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, δόκτωρ φιλοσοφίας και πάνω απ' όλα ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο. Και η πρώτη μου ερώτηση, κύριε Μελετόπουλο, θα ήταν λίγο εντρικαδόρικη, αλλά δεν θέλω να πάω κατευθείαν εκεί. Ή μάλλον να πάω, επειδή ξέρω ότι είστε πάρα πολύ δεινός ομιλητής. Δεν ξέρω, κομίζω Γλαύκα της Αθήνας, αν πω ότι αυτά που ακούμε εδώ στο πολιτικό παρασκήνιο, ότι ο κύριος Μελετόπουλος θα είναι στο επικρατείας του κυρίου Σαμαρά, είναι κακές γλώσσες ή πάμε κατευθείαν στην ουσία?
1: Ακούστε, πρώτον πρέπει ο Σαμαράς να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει.
0: Θα γίνει, άρα, πώς το βλέπετε, επειδή είστε κοντά?
1: Ακούστε, βλέπω ότι θα το κάνει, Αλλά αφόσον δεν έχει ακόμα ανακοινώσει, εγώ δεν δικαιούμαι να κάνω οποιαδήποτε, ας πούμε, επιβεβαίωση. Δεύτερον, κάθε πολίτης που συμμετέχει σε ένα συλλογικό εγχείρημα τίθεται, ας πούμε, στην υπηρεσία του εγχειρήματος. Επομένως, εγώ δεν θα αποφασίσω μόνος μου τι ρόλο θα παίξω. Πάντως, εάν μου προτείνεται να πολιτευθώ, δεν θα πολιτευόμουν σε επικρατεία, θα προτιμούσα τη μάχημη κάθοδο στις εκλογές για να αποσπάσω την ψήφο των πολιτών, να βοηθήσω το εγχείρημα στο οποίο μετέχω, να κινητοποιήσω κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, θεωρώ ότι πιο χρήσιμος θα είμαι ως υποψήφιος σε μια περιφέρεια παρά στο επικρατεία, στο οποίο προόριστε για προσωπικότητες που δεν πρέπει να εμπλακούν στην τρέχουσα εκλογική διαδικασία. Έχουν, ας πούμε, αν θέλετε, μια υψηλή κοινωνική, ακαδημαϊκή κτλ. Θέση. Και κατ' ουσίαν ένα κόμμα τους προσφέρει αυτή τη θέση ώστε χωρίς να κοπιάσουν και να εμπλακούν σε μια φθοροποιό διαδικασία όπως είναι οι εκλογές, να μπορέσουν να μπουν στη Βουλή και να προσφέρουν από εκεί. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Άρα, εάν με ρωτάτε τη γνώμη μου, θα προτιμούσα να πολιτευτώ στο στίβο. Φυσικά, επαναλαμβάνω ότι κάθε μέλος ενός συλλογικού εγχειρήματος πειθαρχεί και είναι στρατιώτης σε όποιο ρόλο του αποδώσει.
0: Πώς τα βλέπετε τώρα στην ροή, σαν χρονοδιάγραμμα, να το πάμε σαν ένα τρόπο, πώς βλέπετε, επειδή έχετε ταυτιστεί πάρα πολύ με την κίνηση των 91, δεν το συζητάμε, μετά έχουμε ξαναπεί, αλλά επειδή οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολλές και έντονες, ή βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία είναι μακρά, το ξέραμε, δεν περιμέναμε τη ΔΕΘ. Διάβασα μια συνέντευξη, σας άκουσα να λέτε ότι τα κοινωνικά ζητήματα ανέδειξαν ένα Πασόκ το 81. Βλέπετε κάποια κοινά στοιχεία σήμερα με την αν τελικά αποφασίσει ο κ. Σαμαράς να κάνει το κόμμα? Ποια είναι αυτά τα κοινά στοιχεία, γιατί νομίζω ότι το περιβάλλον δεν είναι ίδιο με το 81.
1: Κοιτάξτε, εύστοχη ερώτηση. Φυσικά δεν είναι ίδιο, έχει περάσει μισό αιώνα από τότε. Αλλά πάντοτε στην ιστορία υπάρχουν αναλογίες. Λοιπόν, το 81 υπήρχε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που είχε χαμηλό βιωτικό επίπεδο, ήταν κοινωνικά αποκλεισμένο, είχε, αν θέλετε, πρόβλημα ενσωμάτωσης, είχε πρόβλημα εκπροσώπησης. Ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, ξέρω εγώ, οι παλιοί, αν θέλετε, ο προσφυγικός ελληνισμός, οι αιαμογενείς, ήταν διάφορες κοινωνικές ομάδες τέτοιες, οι αγρότες, οι συνοικίες των πόλεων. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε την εξής αναλογία με εκείνη την εποχή, ότι υπάρχει και σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα μεγαλύτερο από τότε, που έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα καθημερινής επιβίωσης. Υπάρχει φτωχοποίηση. Τα στοιχεία της Eurostat που διάβασα προημερών και τα ανέφερα και σε διάφορες συνεντεύξεις μου δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δυσκολεύεται πάρα πολύ να τα βγάλει πέρα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, πρόσβαση σε δανεισμό. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είμαστε η πρώτη τελευταία χώρα στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή, είμαστε κάτω και από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν όλα σημαίνουν ότι υπάρχει και σήμερα ένα κοινωνικό πρόβλημα ανάλογο, αν και διαφορετικού τύπου, με αυτό που υπήρχε το 1981. Και αυτό το οικονομικό πρόβλημα οδηγεί σε μία απαξίωση της εξουσίας, η οποία περισσότερο ασχολείται με την επικοινωνία και, και τον έλεγχο της ενημέρωσης κτλ., παρά με, με τον απλό καθημερινό πολίτη. Ξέρετε ότι το 2025 το 87,1% των Ελλήνων δήλωσαν ότι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Το ποσοστό αυτό είναι μακράν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση Key Figures on European Living Conditions 2026 της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν 110% μέσα στην τελευταία δεκαετία. Δηλαδή είναι απίστευτα τα... Να σας πω ακόμα ένα στοιχείο. Το ποσοστό του πληθυσμού με κίνδυνο φτωχοποίησης ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι στο 27,5%, το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία. Ξέρετε ότι η παιδική φτώχεια ανήλθε από 28,1% το 2022 στο 29,6% φέτος. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν, ούτε ο συστημικός τύπος θα αναφέρει. Ευτυχώς υπάρχει ο περιφερειακός τύπος, τα ραδιόφωνα κτλ. Που δεν ελέγχονται, ας πούμε, από το επικοινωνιακό πλαίσιο της κυβέρνησης. Και ακούγονται αυτά τα πράγματα, διότι εδώ έχουν αποκριβεί συστηματικά. Δηλαδή, τώρα το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα 13.612 μονάδες, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 22.630. Απίστευτα πράγματα.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, ξέρετε, επειδή εμείς εδώ, όπως το πάτε πολύ ωραία, δεν πρόκειται να επιβεβαιώσουμε το success story της κυβέρνησης. Δεν είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι για να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Αυτό ξέρω, γι' αυτό και μιλάμε.
0: Και τα λέμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι επειδή το θέσατε ωραία και το 81, και επειδή συζητάμε πάρα πολλές φορές εδώ και κοιτώντας και λίγο έξω από τα σύνορά μας, σε ταυτίσεις μεσοπολέμου, στη Γερμανία, στην Ευρώπη, με όλες αυτές τις ιστορίες εδώ, τις ηγεμονικές που ζούμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Εμείς εδώ στο Αλιβέρι έχουμε ένα πρόβλημα με το νερό. Δεν ενεργοποιείται κανένας πολίτης να αντιδράσει για το βασικό αυτό αγαθό της πυραμίδας πραγματικών αναγκών του Μάσλου. Μήπως τελικά ο πολίτης έχει αποκοιμηθεί τελείως, είναι ένας κοιμόμενος λέοντας και μάλλον χρειάζεται κάτι περισσότερο από το να του λέμε τα νούμερα, γιατί και εμείς τα λέμε κάθε μέρα, τα βλέπουμε, τα βιώνουμε. 2,20 γράφει ο Πέτρος εδώ το πετρέλαιο. 2,28, 2,38 η βενζίνη.
1: Τώρα
0: σας
1: μιλάω
0: για την Εύβοια τώρα, που υποτίθεται ότι είναι δίπλα στην Αθήνα, αλλά είναι και αυτή μια κριτική περιοχή, αν δούμε τις υποδομές της. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές και εσείς στην παραγωγική ανασυγκρότηση, δημογραφικό. Ρωτάω λοιπόν πρακτικά, τι πρέπει να αλλάξει αύριο σε τρία βήματα, τα πρώτα τρία βήματα, γιατί τελικά είναι πολύ μεγάλη αυτή η αλυσίδα των προβλημάτων και των σκανδάλων και των αναθεωρήσεων που πρέπει να κάνουμε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είπατε κάτι σωστό. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν με το 81? Το 81 υπήρχε μια κοινωνία που έβραζε, αντιδρούσε, αγωνιζόταν, έβγαινε έξω, φώναζε, κινητοποιεί, το συμμετείχε. Τώρα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια κατάσταση ημικαταστολής. Και ένας από τους λόγους που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι ότι 1 εκατομμύριο, ας πούμε, χοντρικά νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία 15 χρόνια. Η Ελλάδα δεν έχει νεολαία, διότι συνήθως οι νέες γενιές είναι αυτές που αντιδρούν, βγαίνουν στους δρόμους. Αυτό το πράγμα τώρα δεν υπάρχει, διότι πήραν όλοι των οματιών τους, πήγαν, ξενιτεύτηκαν, ζουν έξω σε σχετικά καλές συνθήκες, έτσι, σχετικά καλές. Φυσικά έχουν όλοι νοσταλγία, θα ήθελα πολύ να γυρίσουν στην Ελλάδα, δεν γυρίζουν, γιατί δεν βλέπουν τίποτα να κάνουν. Ακόμα και οι γιατροί, οι Έλληνες που δουλεύουν έξω, εάν γυρίσουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα, το ξέρετε αυτό. Διότι δεν τους δίνουν άδεια, διότι ασκούν το επάγγελμα στο εξωτερικό. Έρχονται πίσω λοιπόν και η διαδικασία για να βγάλουν άδεια εσύ του επαγγελματό είναι απίστευτα, ας πούμε, χρονοβόρα και αβέβαιη. Λοιπόν, η διαφορά από το 81 είναι αυτή, ότι τότε η κοινωνία ήταν πιο νεανική και πιο δυναμική. Τώρα όμως οι Έλληνες έχουν στα χέρια τους ένα όπλο πυρηνικό που λέγεται ψήφος. Παρακαλώ πάρα πολύ, απευθύνω έκκληση και από το δικό σας το ραδιόφωνο, όλοι αυτοί που στις εκλογές σκέφτονται να μην ψηφίσουν, αειδιασμένοι από το παρόν σκηνικό, εάν δουν κάτι καινούριο το οποίο θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον, να πάνε να ψηφίσουν. Έστω και με τις αμφιβολίες, τις αβεβαιότητες τους, να πάνε να ψηφίσουν για να υπάρξει μια αλλαγή. Διότι η σημερινή κατάσταση, όπως έχει αποτελματωθεί, οδηγεί τον ελληνισμό σε εξάλληψη. Εξάλληψη δημογραφική, οικονομική, γεωπολιτική, πολιτισμική. παρακολουθώ το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί είμαι 40 χρόνια εκπαιδευτικός.
0: Να σας δώσω, ένα στοιχείο, να σας δώσω ένα στοιχείο εδώ πέρα που θα βοηθήσει τη συζήτηση. Διαβάζω εδώ πρίτανη στην Πάτρα, ο κύριος Μπούρας. Δεν έχουν γραφεί, λέει, ενώ έχουν περάσει 400 φοιτητές και κάποιοι αριστούχοι μπήκαν στην ιατρική και δεν έχουν πάει να εγγραφούν στο πανεπιστήμιο.
1: Ξέρετε γιατί, λέει ο κύριος Μπούρας, γιατί. Διότι δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τα νίκια.
0: Το λέει ο κύριος Μπούρας αυτό κάπου παρακάτω στις δηλώσεις του, βεβαίως ως μια εξήγηση. Αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Και συνδυάζεται και με κάτι άλλο στην ισογραφία. Για τη 15χρονη εργασία, το μπαλκόνι της Ευρώπης, η Ελλάδα, σερβιτόριο όλοι οι Έλληνες. Νεολαίοι, καμία έμπνευση.
1: Ακούστε, στην Ελλάδα οι δαπάνες στέγασης για μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού απορροφούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Δηλαδή, περίπου το 31 τρίτο του πληθυσμού εξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση. Λοιπόν, αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχουν πάρα πολλά διαμερίσματα και σπίτια κλειστά για διάφορους λόγους. Μεγάλο μέρος αυτών ανήκει στο κράτος, το οποίο θα μπορούσε να τα διαθέσει, ας πούμε, σε πολύτεκνες οικογένειες ή σε νέα ζευγάρια. Και δεύτερον, διότι οι εξαγορές ακινήτων από τα διάφορα φαντς κτλ. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές και των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων. Αυτό λοιπόν τι έχει ως αποτέλεσμα? Οι Έλληνες να μην μπορούν να βρουν στέγη. Και αυτό που λέει ο Πρίτανης της Πάτρας, κατά τη γνώμη μου, σε μεγάλο βαθμό εξηγείται από την αδυναμία ενός μιας οικογένειας να στείλει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα. Θέλει, ας πούμε, ένα χιλιάρικο, θέλει 1.300 ευρώ να ζήσει ένα παιδί στην Πάτρα, να νοικιάσει ένα σπίτι, να κινείται, διότι και η ενέργεια είναι πανάκριβη, άρα πόσα πηγαίνει έρχεται, τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά, και η στέγαση είναι ακριβή και η τροφή πλέον έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή. Είναι ένας φαύλος κύκλος, ένα σπιράλ κατέληξης, όπως λένε οι οικονομολόγοι, που οδηγεί την ελληνική κοινωνία όλο και πιο κάτω προς τη φτωχοποίηση. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Eurostat, το 67,2% των Ελλήνων δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα με δυσκολία ή μεγάλη δυσκολία και θεωρεί τον εαυτό του φτωχό. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν συμβεί στην Ελλάδα από το 1981, που πράγματι υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, ας πούμε, σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τότε λοιπόν κατευθύνθηκαν προς τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος βέβαια αύξησε τα εισοδήματα με υπερδανισμό, και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής του Πασόκ εκείνη την εποχή. Αλλά όταν ήρθε ο Παπανδρέου στην εξουσία, βρήκε μια κοινωνία που απαιτούσε εδώ και τώρα να αυξηθεί το βιωτικό της επίπεδο. Αυτό το οποίο πραγματικά ήταν σπουδαίο που έκανε ο Παπανδρέου ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό ήταν, έδωσε μια λύση. Τώρα οι αυξήσεις που έδωσε χρηματοδοτήθηκαν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια αντίστοιχη συνθήκη σε αυτό το θέμα. Βλέπω ότι το πρόσωπο εκείνο, για να ξαναγυρίσω στη συναρχή της συζήτησης, που αυτή τη στιγμή μπορεί να εκφράσει αυτή την ανάγκη των Ελλήνων, η εξουσία να σταθεί δίπλα τους και όχι με τους ολιγάρχες, τα φανς κτλ. Είναι ο Σαμαράς, εάν αποφασίσει τελικώς να κινηθεί. Εάν κινηθεί, θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε μια κατεύθυνση στήριξης της κοινωνίας, των λαϊκών στρωμάτων, των αναξιοπαθούντων, των πολίτευνων, των ανθρώπων που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, της νεολαίας κτλ.
0: Στην κίνηση των 91 και μιλώντας την πρώτη φορά που τα είπαμε και εδώ στο ραδιόφωνο, είχατε βάλει στο κάδρο και τον Κώστα Καραμαλή. Είναι εκτός ο Κώστας Καραμαλής? Τελείως.
1: Καθόλου εκτός δεν είναι. Να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του φυσικά. Αυτός ξέρει. Αλλά εγώ είδα ότι απουσίασε από την γιορτή για την επέτειο ίδρυση Νέας Δημοκρατίας. Απουσίασε από την ομιλία του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προχθές, όταν ξανανεβάσανε τον Πυρισσό στη Νέα Δημοκρατία για να συγκινήσουν το παλαιό νεοδημοκρατικό ακροατήριο με ένα φτηνό επικοινωνιακό τέχνασμα, έκανα μια δήλωση, ας πούμε, κριτική. Δεν το βλέπω τον Καραμαλή να είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, και οι συνεχείς του εμφανίσεις μαζί με τον Σαμαρά και αυτά που λέει, το τοποθετούν στην γραμμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, επαναλαμβάνω, στη γραμμή της πλήρους ανασυγκρότησης του ευρύτερου χώρου κεντροδεξιά πατριωτικό Πασόκ, γιατί για αυτό το χώρο μιλάμε, κεντροδεξιά πατριωτικό Πασόκ. Είμαστε πέραν του εξυγχρονιστικού Πασόκ του Σιμίτη, το οποίο έχει πάει όλο ο Μητσοτάκη άλλωστε, και πέραν τη ακροδεξιά. Αυτή η χώρα δεν είναι.
0: Πατριωτικό Πασόκ, πατριωτικό Πασόκ, ξαναλέμε, Μιχάλης Χαραλαμπίδης, κάτι που έχουν ξεχάσει ακριβώς εκεί στο Πασόκ.
1: Αυτό είναι η εμβληματική, προσωπικότητα.
0: Το έχουν ξεχάσει στο Πασόκ αυτό, ότι έχουν στα σπάργανά του την σκέψη.
1: Αυτό είναι η εμβληματική προσωπικότητα, τον ήξερα τον Μακαρίτη τον Χαραλαμπίδη, είχαμε
0: Δεν ξέραμε τον κύριο Χαραλαμπίδη. Είμαστε ευγνώμονες για την 19η Μαΐου. Εμείς, εγώ και ποντιακή καταγωγή κλπ. Και για τα σχέδια της Ρουμανίας στον Εύρο. Επειδή έχετε πει για τα τουρκικά, εδώ που οι Τούρκοι αγοράζουν σπίτια στα σύνορα. Νομίζω, είμαι βέβαιος ότι η πρόταση για την μεγάλη Ρουμανία στον Εύρο.
1: Αν είχε υλοποιηθεί η πρόταση του Χαραλαμπίδη για τη Ρουμανία, άλλη θα ήταν η εξέλιξη.
0: Θα ήταν άλλη συζήτηση τελείως. Πάμε τώρα σε αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες. Από εκεί θα το πάρω σαν φράση αυτή, το compromise, δηλαδή την ικανότητα του να συμβιβάζει το ηγέτης. Γιατί και ο Άντωνης Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός, προφανώς σε δύσκολα χρόνια, αλλά μήπως τελικά αυτά που λέει ο Μελετόπουλος, αυτά που συζητάμε εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, κάποια στιγμή θα περάσουν από τη μέγενη του συμβιβασμού σε αυτό το σύμπλεγμα ισχύως και διπλωματίας που δεν ταιριάζουν και τα δύο, και το βλέπουμε να συμβαίνει έτσι. Όσοι άνθρωποι δηλαδή θέλουν να πάνε να αλλάξουν κάτι και τελικά φτάνουν στο σημείο να λένε: παιδιά, συγγνώμη, αλλά η ισχύ, ο σχετισμός δυνάμεων δεν μας αφήνει. Το βλέπετε αυτό?
1: Ακούστε. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι βέβαιο ότι υπάρχουν τεράστιες πιέσεις από παντού. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει στην Ελλάδα.
0: Μας λένε ότι ισχύει και στα απλά οικονομικά καθημερινά αυτό.
1: Ακούστε. Στην Ελλάδα τα τελευταία 40-50 χρόνια αυτό που παραμένει σταθερό και ορθώς είναι ο φιλοδυτικός προσανατολισμός της χώρας. Αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει είναι, ας πούμε, η στάση μας έναντι των Τούρκων. Επιδιώκουμε μια φιλική σχέση γερνίασης, δεν τους κατευνάζουμε, δεν τους κολακεύουμε, δεν εκχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα, δεν, ας πούμε, υποχωρούμε σε θέματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία. Τώρα, στα υπόλοιπα όμως, φυσικά και υπάρχουν τεράστια περιθώρια μεταβολών. Είναι απολύτως βέβαιο ότι κανείς δεν ήθελε και κανείς δεν περίμενε και κανείς δεν πίεσε το Μητσοτάκη να αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο. Έτσι, κανείς δεν πίεσε το Μητσοτάκη να καταργήσει τη βίζα στα νησιά του Αιγαίου και να την απαγόρευση μεταβίβαση ακινήτων με αποτέλεσμα τα πάντα να εξαγοράζονται από Τούρκους αυτή τη στιγμή. Γιατί τα έκανε αυτά, τον υποχρέωσε κανείς? Δεν υπάρχουν αυτά. Επίσης, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης είναι θέμα εσωτερικό σε μια χώρα. Δεν πρόκειται να σου πει, ας πούμε, το ΝΑΤΟ ή η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα κινηθεί στην κατεύθυνση του να εξαγοράζονται τα πάντα στην Ελλάδα από ξένα φάνη, ξένες εταιρείες κτλ. Θέλω να πω, υπάρχει μια ελευθερία, μια ευχέρεια άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής απόλυτη σε μια χώρα. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη αλλαγή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο.
0: Δύσκολο, λέει ο Πέτρος εδώ, καλός φίλος και ακροατής.
1: Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Όλα είναι δύσκολα, αλλά εφόσον υπάρχει μια αποφασισμένη κυβέρνηση με ευρεία κοινωνική στήριξη, βεβαίως και γίνεται.
0: Ο ενεργός, λένε εδώ οι ακροατές μας, και την καλημέρα εδώ από τη Μάρθα.
1: Ότι από μένα, πολλές καλημέρες.
0: Εμείς, λέει, αυτό που είπες, λέει, Κωνσταντίνε, στην αρχή για τον τόπο μας εδώ, που δεν αντιδρούμε στα απλά βασικά πράγματα. Πώς θα φτάσουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους στο Αιγαίο? Και εδώ, επειδή έχω και ένα ερώτημα σχετικό, ποιο είναι το όριο τώρα της διαδικασίας? Να είμαστε έτοιμοι γιατί ακριβώς? Ποιο είναι το δόγμα? Γιατί βλέπουμε τι έγινε με το καλώδιο, με τη διασύνδεση με την Κύπρο, πίσω γυρίσματα συνεχώς. Έχετε μιλήσει και εσείς και έχετε γράψει πάρα πολλά για τον κατευνασμό. Πώς είδατε στον ΟΗΕ τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης ως προς αυτό το θέμα και του κυρίου Χριστοδουλίδη, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης, τουλάχιστον σε σχέση με τα λεκθέντα, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Προσωπική γνώμη, την καταθέτω στη συζήτηση.
1: Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν θεωρώ αστειότητες ότι οι Τούρκοι θα εξαπολύσουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ελλάδας επειδή θα ποτίσουμε το καλώδιο ή επειδή θα μεταφέρουμε οπλικά συστήματα στα νησιά ή επειδή. Ακόμα και αν επειδή θα ανακηρύξουμε τα 12 μίλια. Αυτά δεν υπάρχουν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αυτοκτονήσει, διότι εάν η Τουρκία επιχειρήσει στρατιωτική κίνηση εναντίον της Ελλάδας, θα συντριβεί και θα διαλυθεί. Ταυτόχρονα θα υπάρξει και η εξής συνέπεια. Θα αποξενωθεί από τους συμμάχους, θα τελειώσει κάθε συζήτηση για την ευρωπαϊκή της πορεία, θα την αποβάλει το ΝΑΤΟ, θα έρθει σε ρήξη με το Ισραήλ και την Αμερική, έχοντας δε ανοιχτό το μέτωπο με το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται. Και δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να φοβάται προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι εδώ, θα τα ασκήσουμε κανονικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος φόβου. Βγαίνει η Τουρκία και λέει: δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα στο Αιγαίο χωρίς την άδειά μας. Προχθές πάλι, νέα δήλωση παρόμοια. Λοιπόν, αυτά όλα είναι αστειότητες, είναι bullying, είναι εκφοβισμός. Δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεύτερον, στην Τουρκία απαντούμε. Είχε λοιπόν η Τουρκία, έχει κάνει μέγα θέμα τώρα τη σφαγή των Τούρκων στην Τριπολιτσά του 1821. Κάθε χρόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια υπάρχουν ανακοινώσεις, αναπαράγονται δε από φίλια προς την τουρκική επικοινωνιακή πολιτική site στο μέσα στο διαδίκτυο κτλ. Βγαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών προχθές, κάνει μια ψοφοδορή ανακοίνηση ότι η παραχάραξη της ιστορίας δεν βοηθάει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι παραχάραξη. Πράγματι οι Τούρκοι έκαναν, οι Έλληνες έκαναν μια φοβερή σφαγή στην Τριπολιτσά. Δεύτερον, γιατί δεν αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών τις ακόμη πιο φοβερές σφαγές των Τούρκων, τη Χίο, τα Ψαρά, την Κάσο, τη Σαμοθράκη, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, το διάστημα 21-24. Δηλαδή θέλω να πω τώρα, σοβαρό μιλάμε τώρα. Μιλάμε για μια φοβερή επανάσταση που διέλυσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και δεν θα γινόταν σφαγές και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, μετά, για να έρθουμε στο σήμερα, γιατί δεν θέτουμε θέμα Ήμβρου Δενέδου, όπου έχει παραβιαστεί πλήρως το λέω χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Το άρθρο 14 της Συνθήκης Λοζάνης προβλέπει αυτοδιοίκηση ελληνική στην Ήμβρο και στην Δενέδο. Γιατί δεν θέτουμε το θέμα της αποχώρησης των Τούρκων από τη Βόρεια Κύπρο, της άρσης του Καζουμπέλη, της αναγνώρισης της γενοκτονίας, της αναγνώρισης του και να ζητήσουμε αποζημιώσει για το 1955 για την Κωνσταντινούπολη. Εμείς δεν μιλάμε. Μπορούμε παρακαλώ να αρθρώσουμε μια πολιτική που να ζητούμε, ενώ οι Τούρκοι ζητούν, έχουν παράνομες διεκδικήσεις, εμείς να έχουμε νόμιμες. Έχουμε λοιπόν να πούμε πράγματα. Δεν μιλάμε. Είμαστε άφωνοι. Λοιπόν, αυτά όλα μπορούν να συγκροτήσουν μια διαφορετική εξωτερική πολιτική που να στηρίζεται στην έννοια της εθνικής αξιοπρέπειας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε αξιοπρεπείς στην εξωτερική μια πολιτική. Οι υποκλήσεις και οι χαριετισμοί και ο κατευνασμός και το φοβικό σύνδρομο είναι αναξιοπρεπές φαινόμενο. Και πρέπει οπωσδήποτε να το αποβάλουμε, να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος με κύρος και υπευθυνότητα και σοβαρότητα, και τότε και οι ίδιοι οι Τούρκοι θα μας ζουν αλλιώς. Θα δείτε πόσο θα αλλάξει το τόνος των Τούρκων εάν η Ελλάδα τους δείξει ότι είμαστε σοβαρό κράτος. Και φυσικά η έννοια σοβαρό κράτος προϋποθέτει και εσωτερικές προϋποθέσεις. Έτσι. Δεν είσαι σοβαρό κράτος με τις υποκλοπές των ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διαφθορά και την.
0: Μα και η ασφάλεια, και η ασφάλεια ξεκινάει από κάτω και η ασφάλεια.
1: Και τα λοιπά, ναι, ακριβώς.
0: Όταν έχεις εντός των τυχών πρόβλημα, δεν μπορείς να μιλάς για τα σύνορα και ειδικά τα σύνορα και τους ακρίτες μας, οι οποίοι. Νομίζω ότι δεν φλούν απλά θερμοπύλες πια και με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε. Κάνουν μια τεράστια υπερπροσπάθεια. Κύριε Μελετόπουλε, τώρα εδώ πέρα με ρωτάνε πολλά οι φίλοι μας εδώ και μου κάνουν και νόημα τα παιδιά. Και μου κάνουν και νόημα. Όχι, το πιο βασικό ερώτημα εδώ, κυριαρχέ, όσο τα λέμε, είναι το εξής. Δεν πήγε τα 12 ναυτικά μίλια ο Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός, θα τα πάει τώρα. Ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Σιμεών από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη μάνα της Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, από εδώ, από το Αλιβέρι. Έχω κάποια τέτοια μηνύματα και νομίζω ότι είναι και κέριο κάπου. Βασίζεται δηλαδή στη λογική αυτό και είναι και αυτό που σας έλεγα πριν για τους συμβιβασμούς. Δηλαδή, μήπως τελικά ο ηγέτης κάνει και περισσότερα βήματα από αυτά που θεωρούσαμε πίσω, όταν τον τοποθετούμε για να σπάσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, την πληγή του κατευνασμού.
1: Λοιπόν, τα 12 μίλια δεν τα εφάρμοσε καμία ελληνική κυβέρνηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Λοιπόν, δεύτερον. Υπήρχαν κυβερνήσεις που μπορούσαν να εφαρμόσουν τα 12 μίλια σε εποχές που είχαμε καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία, που υπήρχε διεθνής ομαλότητα κτλ. Η Ελλάδα είχε το πάνω χέρι. Τώρα, ο Σαμαράς είναι αστείο να το λέμε αυτό. Ανέλαβε τη χώρα σε κατάσταση αποσυνθέσεως με τα μνημόνια. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης της ελληνικής οικονομίας το 2012-2015, την οποία διεκπεραίωσε μέχρι ενός ορισμένου σημείου επιτυχία, διότι το 2015 ανετράπηκε και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του. Είναι αστείο τώρα να λέμε ότι την εποχή που η χώρα διαλυόταν θα μπορούσε η Ελλάδα να εφαρμόσει ταυτόχρονα το 12 μίλια. Αυτή είναι η απάντησή μου τώρα και νομίζω ότι θα γίνει απολύτως κατανοητή.
0: Για το θέμα της, το δημογραφικό έχετε μιλήσει πάρα πολύ. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε βάλει και εμείς πάντα στην ατζέντα πρώτο νούμερο ένα. Και σε αυτό που λέγαμε πριν για τον κύριο Μπούρα και το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, αλλά και άλλα θέματα εδώ που ανακύπτουν. Δεν έχουμε δει ακόμα τη γενιά την προβληματική. Είμαστε ακόμα σε παιδιά τα οποία σπουδάζουν και μπαίνουν τώρα στις σχολές από πιο παραγωγικά χρόνια στη χώρα μας εδώ, χρόνια που δεν είχε χτυπήσει τόσο υπογεννητικότητα. Θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια τα ζητήματα αυτά. Δύο μέτρα για να τα αλλάξουμε όλα είναι μέτρο αυτό που έχουν ανακοινώσει να δίνουν κίνητρα να πηγαίνουν οι οικογένειες στην ακριτική Ελλάδα. Βλέπω ότι επιστρέφουν πάρα πολύ πίσω και πολύ απογοητευμένοι τελικά από την, και από τις κοινωνίες εκεί, αλλά και από τα κυβερνητικά μέτρα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνουμε τελικά την αποκέντρωση?
1: Κάτι, προχθές Είχα 18, όχι προχθές, 18 του μηνός, είχα κληθεί στην Τρίπολη να εκφωνήσω τον πανηγυρικό για την απελευθέρωση. Και προηγουμένως με τους φίλους μου πήγαμε στην Τεγέα. Και εκεί λοιπόν εντυπωσιάστηκα, διότι είδα ότι στην Τεγέα το κοινοβελές ίδρυμα της Βιοχάλκο έχει δημιουργήσει ένα καταπληκτικό πολιτιστικό κέντρο, στο οποίο οι κάτοικοι της Τεγέας και όποιος άλλος θέλει από τα γύρω χωριά παρακολουθούν από μαθήματα βιβλιοδεσίας μέχρι μαθήματα ελληνικών χωρών και από διαλέξεις μέχρι παραδοσιακής κατασκευή παραδοσιακών ενδυμασιών κτλ. Οι κάτοικοι στην Τεγέα είναι κάτι ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι με την ύπαρξη αυτού του κέντρου. Υπάρχουν άνθρωποι που γύρισαν από την Αθήνα να ζήσουν στην Τεγέα λόγω αυτού του κέντρου. Και αυτό λοιπόν ρώτησα εκεί τους υπευθύνους, γιατί δεν φτιάχνεται σε όλη την Ελλάδα αυτά τα κέντρα. Και μου είπαν, κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Με 500 εκατομμύρια, δηλαδή με μισό δις, θα μπορούσε η κυβέρνηση σε όλα τα κεφαλοχώρια, ας πούμε, στην Ελλάδα, να ιδρύσει από ένα τέτοιο κέντρο, το οποίο θα αποτελούσε ένα πόλο έλξης ή συγκράτησης του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Ένα είναι λοιπόν το μορφωτικό, πολιτιστικό, τα σχολεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός. Ένα άλλο είναι τα κέντρα υγείας. Με κάθε τρόπο πρέπει να υπάρξουν και να επανδρωθούν και να λειτουργήσουν κέντρα υγείας στην ελληνική Ήπεθρο. Δεν είναι τόσο δύσκολο να ανακοπεί αυτή η κατάρρευση της Ήπεθρο. Απλά υπάρχει αδιαφορία ουδής αυτή τη στιγμή στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Ασχολείται, έχει κάνει ένα σοβαρό σχέδιο για την αναζωογόνηση της Ήπεθρο.
0: Έπρεπε να πάτε και λίγο παραπάνω, λέει εδώ ένας φίλος πατριώτης πάνω, ο φίλος ο Δημήτρης, γιατί εγώ και πατρός καταγίνω από τα Δολιανά, είναι λίγο παραπάνω από την Τεγέα, είναι και το μουσείο του Μικηταράκη, είναι λίγο παραπάνω από εκεί που πήγατε, που φτάσατε, για την εικόνα της ελληνικής Ήπεθρου και τα κέντρα υγείας. Αυτό λέω τώρα και σκέφτομαι που το ακούω και το λέτε, ότι έχουμε τον Κοραή, μας θυμίζει πώς ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση, ότι τώρα έγραφε επιστολές, τώρα οι Έλληνες μπορούν. Γιατί έχουν ακουμπήσει την παιδεία, είναι κοντά μας και οι δάσκαλοι και τα παιδιά μιλάνε γαλλικά, έγραφε σε επιστολές το Κοραή. Έχουμε τον Κοραή, δεν χρειάζεται να πάμε τώρα στους πιο σύγχρονους για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να ανεβάσουμε τον πολιτισμό στην επαρχία. Το θέμα είναι τελικά ότι η βούληση έχει πνίξει σε μία ύπνωση τους συμπολίτες μας.
1: Λοιπόν, η λέξη κλειδί την οποία αναφέρω.

0: Η ιστορία αυτή εδώ.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Πολύ σημαντικό.
0: Γιατί πώς το γράφουν εδώ οι φίλοι μας οι ακροατές, το σκόιλε λυκύκου σε δεύτερο γύρο. Και δεν έχουν άδικο προφανώς. Μας έχουν πάρει χαμπάρι.
1: Και να σας πω για κάτι άλλο. Βεβαίως, δεν υπάρχει και όραμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πίσω από όλα αυτά που συζητάμε τώρα, κρύβεται η μαγική λέξη όραμα. Η Ελλάδα δεν έχει όραμα. Το 78-79 είχε όραμα η Ελλάδα, ξέρω εγώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 81-85 είχε, ξέρω εγώ, το σοσιαλισμό. Δηλαδή υπήρχε κάποιο όραμα. Τώρα δεν υπάρχει όραμα, τίποτα. Είναι μια ισοπεδωμένη κατάσταση, μια διαχείριση κακής ποιότητας, η οποία δεν αντιμετωπίζει, δεν συζητά, δεν βλέπει τα μεγάλα, τα τεράστια υπαρξιακά προβλήματα της χώρας. Εάν δεν τα δούμε κατάματα και δεν κάτσουμε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε την επίλυσή τους, εξαιρουμένων φυσικά αυτών που δεν θέλουν, γιατί υπάρχει, είμαι απολύτως βέβαιος, ένα μέρος του πολιτικού σύστημα που δεν θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Για διάφορους λόγους που τώρα δεν είναι τις παρούσεις να συζητήσουμε. Αλλά όσοι θέλουμε να κάτσουμε να συζητήσουμε και να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα πενταετές ανασυγκρότησης της χώρας. Δεν είναι δύσκολο. Έχει γίνει στην Ελλάδα τέτοιου είδους προσπάθειες ανασυγκρότησης. Έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με επιτυχία σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από τη σημερινή. Χωρίς ίντερνετ, χωρίς.
0: Είχε νικηθεί και αυτή η σπουδαία ασθένεια της διχόνοιας και του εγωισμού που έχουμε στην πατρίδα μας, βεβαίως τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί και αυτό είναι, το λέει ο Εθνικός Ύμνος, δεν χρειάζεται να κομίζω γλάφκα της Αθήνας σήμερα. Αλλά θέλω να κλείσω έτσι με ένα ερώτημα, γιατί η συζήτηση μας είναι πάρα πολύ περιεκτική και έχετε εδώ και χαιρετισμούς πολλούς εδώ από τους Ευωείς. Αλλά η ερώτηση είναι και γιατί δεν θα μπορούσε ο κ. Παναγιώτοπουλος να έρθει να κάνουμε και μια διάλεξη του Αλιβέρη, να έρθει. Υπό την αιγίδα του Ράδιο Αλιβέρη, το λέω.
1: Ξέρετε ότι ήρθα πέρσι. Με κάλεσε το γυμνάσιο του Αλιβέρη.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει και εκτός αέρα αυτό.
1: Ήρθα και έφερα και μαθητές μου μαζί και περάσαμε πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Θυμάστε τι είπαμε σε εκείνο το τηλέφωνο εκτός αέρα, γιατί καλό είναι να τα λέμε. Ότι εσείς το κανονίσατε το γυμνάσιο, το γυμνάσιο δεν το κανόνισε με την πόλη. Αυτή είναι η άλλη ιστορία που πάντα υπάρχει στην Ελλάδα. Ότι κάνουμε κάτι σοβαρό. Αλλά
1: ωραία, θα έρθουμε και μια φορά να μιλήσουμε και
0: βεβαίως
1: με
0: τους πολίτες. Να έρθετε, γιατί πραγματικά χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά και να κάνουμε τις συνδέσεις. Εάν δεν κατέβει ο Σαμαράς. Ναι. Γιατί όπως είπατε και εσείς, εκτιμήσεις κάνουμε τώρα. Υπάρχουν πολλά στο ρεπορτάζ, ακούμε πάρα πολλά. Ξέρουμε και εμείς με το ρεπορτάζ το δικό μας κάποια πράγματα, ανακοινώσουμε κάποια μη. Αν δεν κατέβει λοιπόν, αν δεν μετουσιωθεί αυτό. Τι βλέπετε να συμβαίνει σε επόμενες εκλογές?
1: Κοιτάξτε, ο Σαμαράς ήταν μια λύση. Εάν ο Σαμαράς για κάποιο λόγο δεν κατέβει, ελπίζω να μην συμβεί αυτό, θα υπάρξει ένας κατακερματισμός και κυβερνήσεις συνεργασίας. Για μένα το πιο πιθανό σενάριο, αν δεν κατέβει ο Σαμαράς, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Είμαι απόλυτος αυτό. Ο Μητσοτάκης με ένα ποσοστό 20%, ξέρω 25%, ο Τσίπρας με ένα ποσοστό 10-15%, θα κάνουν κυβέρνηση αυτοί οι δύο. Και ίσως και με την προσθήκη του Πασόκ του Ανδρουλάκη.
0: Εθνικού σκοπού θα ονομαστεί αυτή η κυβέρνηση.
1: Αυτή θα ονομαστεί, θα πάρει ένα όνομα το οποίο θα είναι ψευδεπίγραφο και συνέχεια θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν αυτή την κακή ποιότητα διαχείριση που έκανε και η παρούσα κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Τσίπρα. Νομίζω έχουν πολύ περισσότερα κοινά από τις διαφορές οι δύο τους. Και θα το δείτε και για να μην το δείτε, ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει λύση στο όνομα του Σαμαρά.
0: Κύριε Μελετόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Συζήτηση που κάναμε. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας.
1: Και από μένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Πέμπτη βράδυ.
4: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
3: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
5: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
2: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
2: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
6: Στη ΖΕΦΚΣ.
3: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
6: ΖΕΦΚΣ.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
14: Ράδιο Αλιβέρι 1.
7: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
15: 5 λεπτά ιστορίας.
7: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
15: Μικρός κύκλος εκπομπών.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
7: Αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό.
5: Σκληρή καταγγελία.
4: Και τίποτα ανάμεσα.
8: Η Εύβοια έχει ιστορία.
1: Έχει ανθρώπους.
8: Έχει γεγονότα που κρύβονται
1: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
8: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
8: στα Περίπτερα.
10: Ράδιο Ολιβερία 1.
11: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα. Τι συνέβη στην τελευταία ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο Χαλκιδαίων? Κόντρες, αφηγήσεις από το παρελθόν και αναπάντητα ερωτήματα. Ας ακούσουμε την ανάλυση και τα σχετικά αποσπάσματα.
1: Μία ειδική συνεδρία στο Δήμο Χαλκιδαίων, λοιπόν, για τα αγκώδια απορρίμματα, τη σύμβαση που δεν εφαρμόστηκε, τα λίμματα στο παραλιακό μέτωπο. Το έφερε το θέμα με τα αγκώδια ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Σπύρου. Υπεγράφει μία σύμβαση του Δήμου στις 28 Νοεμβρίου του 2025 για τη μεταφορά των αγκωδών και της φυτομάζας. Αυτό είναι δεδομένο. Η σύμβαση προέβλεπε μεγάλους κάδους, ξέρετε αυτούς τους τεράστιους που είναι για αυτά τα αντικείμενα. Ύστερα από διαγωνισμό, 12 μεγάλους κάδους, από τους οποίους κανένας δεν μπήκε, όπως ισχυρίστηκε ο επικεφαλής, ο κύριος Σπύρου της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, και ότι δεν εμφανίστηκε κανένας από την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο για να κάνει τη δουλειά αυτή. Υπήρξαν απευθείας αναθέσεις σε τρίτους, αντί να ενεργοποιηθεί αυτή η σύμβαση, και αφού υπήρχε μια σύμβαση, που είναι το κατεπήγον της υπόθεσης. Εκεί κάπου το λόγο πήρε ο κύριος Κώσταρος της, ο αντιδήμαρχος, ο αντίστοιχος, και τι απάντηση, λοιπόν. Ας ακούσουμε λίγο αυτό το μικρό απόσπασμα.
2: Λέω το εξής, κύριε Σπύρου, ακούστε.
1: Πριν πάμε λίγο στις κοκορομαχίες, να πάμε να ακούσουμε την βασική απάντηση του αντιδημάρχου, να δείτε λίγο πώς πυροδοτήθηκε εκεί ένα μικρό κλίμα μιας συζήτησης.
3: Συγγνώμη. Κοιτάξτε την γρήγορα που τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
2: Χαίρομαι. Λοιπόν, κύριε Κώσταρε.
4: Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί δεύτερη φορά ο κύριος Σπύρου φέρνει στην αίθουσα της λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου το συγκεκριμένο θέμα. Και μου κάνει εντύπωση και γιατί, και καλά έκανε και διάβασε γιατί την ερώτηση, γιατί άμα όποιος πάρει στα χέρια την ερώτηση θα καταλάβει ότι μπορεί να είναι και νομικός εκπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί και κάπως έτσι έχει θέσει το ερώτημα. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση. Ναι, ακούμε. Γιατί και στο ερώτημα.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
4: Δεν
2: είναι λογοκρισία.
4: Αναφέρεστε και ποιος έχει πάρει.
2: Μισό λεπτό για να ολοκληρώσετε λίγο. Δεν θα κάνουμε.
4: Όχι. Λοιπόν,
2: λέω το εξής. Κύριε Σπύρου, δεν θα ακούσετε.
3: Θα μου δώσετε χρόνο για απάντηση.
4: Εννοείται. Ο κύριος Σπύρου, στο ερώτημα του.
2: Ακούστε, σα είπα. Τώρα γιατί το κάνουμε αυτό. Μισό λεπτό για να καταγραφούν στα πρακτικά αυτά που λέτε, κύριε Κώσταρε. Λοιπόν, γιατί το κάνετε αυτό. Είπαμε από την αρχή ότι εννοείται. Απαντάει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τέλος πάντων, έτσι υπεύθυνος, σε ό,τι όπως νομίζει απάντηση. Και εσείς θα επανέλθετε για να ρωτήσετε.
3: Περιέχει αιχμή γιατί το ερώτημά σας, κύριε
2: Σπύρου, ακούστε.
4: Κύριε Κώσταρε,
2: βοηθήστε με κι εσείς λίγο.
4: Γιατί ακόμη λέτε ποιος αυτός ο οποίος πήρε συγκεκριμένη απευθείας ανάθεση, να θα απαντήσω. Αν νομίζετε εσείς ότι με 12 κάδους των 8 κυβικών λύνεται το πρόβλημα των ογκωδών στο Δήμο Χαλκιδαίων, συγγνώμη, είστε άσχετος από τα σκουπίδια και από τα απορρίμματα.
2: Λοιπόν.
1: Είστε άσχετος, λοιπόν, από τα απορρίμματα και τα σκουπίδια. Αυτό είναι, ξέρετε, επειδή παρακολουθώ γενικώς δημοτικά συμβούλια σε όλο το νησί, το ξέρετε, τα συζητάμε, τα αναλύουμε. Έχω πει πάρα πολλές φορές και για το επίπεδο της συζήτησης, αλλά όταν σου λέει κάποιος είσαι άσχετος από τα σκουπίδια και τα απορρίμματα, αυτό τώρα πόσο να το πάρεις αρνητικά, θετικά. Ακούσατε και την ωραία τάκα της κυρίας Σαγκελαράκη στην αιχμή του αντιδημάρχου εκεί στη Χαλκίδα, καθαριότητας ότι η αντιπολίτευση ενεργεί, προσέξτε λίγο, για τα συμφέροντα του εργολάβου. Νομίζω ότι είναι κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και θυγατέρα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμένα μου θυμίζει αυτή η κόντρα εδώ τη συζήτηση που έγινε στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου για την περιβόητη ιστορία με το έργο Παραμερίτες, όπου ο εργολάβος που δεν καλέστηκε και πήγε και έκανε την ένσταση και έτρεξε στα δικαστήρια ήταν της αντιπολίτευσης. Ότι εσείς που λέτε ότι καθυστερεί το έργο είστε μπροστινοί του εργολάβου. Δηλαδή αυτό είναι μια καραμελίτσα που δουλεύει πολύ ωραία. Δεν νομίζετε? Και έχει και κοινό βήμα και κοινό τρόπο. Αυτό ήταν ένα έτσι ζήτημα που συνέβη με τα ογκώδη και τους κάδους, ότι οι κάδοι δεν φτάνουν στη Χαλκίδα, ότι είναι πολύ λίγοι. Η εικόνα βέβαια που είχαμε και εμείς από ανθρώπους που ήρθαν στη Χαλκίδα το καλοκαίρι δεν ήταν πολύ καλή για τα σκουπίδια, και γενικώς ότι φταίει και ο πολίτης που προφανώς έχει μια ενεργή ευθύνη σε αυτό το θέμα. Στο καθένας πετάει ό,τι θέλει. Προχτές μου έστειλε ένα φίλος εδώ στην Αμάριμθο μια φωτογραφία με κάτι κάδους που είχε οπλαστική καρέκλα μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Προφανώς και ξεκινάει από εμάς. Έτσι δεν είναι? Αλλά το θέμα των ογκωδών, θυμάστε το Ράδιο Αλιβέρι 1 για ένα ρεπορτάζ τον Αύγουστο για την Ήτης και Παρνασσού, με κλαριά και φερτά και κλαδιά, δίπλα στο μεγάλο πάρκο εκεί στο τεράστιο έργο που γράψαμε άρθρο εμείς και πήγε και μαζεύτηκε μετά από μια μισή μέρα αυτός ο όγκος από την δικιά μας δημοσίευση. Θέλω να πω δηλαδή ότι η συζήτηση που γίνεται, το επίπεδο της συζήτησης, είναι, μας συντριγκάρει κάθε τρεις και λίγο, γιατί αντιλαμβανόμαστε και τα αντιπολιτευτικά τετριπτήκια, αλλά αντιλαμβανόμαστε και την απουσία απαντήσεων. Και απουσία των απαντήσεων είχαμε και στα λήματα. Γιατί στα λήματα, όσο και αν ήταν αδύναμη η ερώτηση της κυρίας Παπά, η οποία είπε για τις διαδοχικές βλάβες, είπε για την πόλη ότι κορυφώθηκε το πρόβλημα στην τουριστική περίοδο, όλα αυτά είναι αληθή. Ζήτησε μετρήσεις, ημερομηνίες, σημεία. Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στη ζεύξη της Παράσκευης Ρούσου για τις μετρήσεις που περιμένουμε για τη θάλασσα. Και το γεγονός ότι η αποκατάσταση που κάναμε το Σεπτέμβριο, είπε η κυρία Παπά, δεν σβήνει το τι συνέβη και το τι αντιμετωπίσαμε στην πόλη μας τον Αύγουστο, σε μια δύσκολη έτσι, συγκυρία για την τουριστική προβολή. Βεβαίως υπήρξε η απάντηση και από την κυρία Δαριβέρη, η οποία τι είπε μεταξύ άλλων, η κυρία Δαριβέρη, ότι δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα να κάνουμε μετρήσεις, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα να κοιτάμε του Δήμου και τη Σύνδρευση, να κοιτάμε τι γίνεται με τα νερά της θάλασσας. Γενικώς αυτή η αναρμοδιότητα. Πάλι θα γυρίσω στην πόλη μας εδώ, όταν συζητάγαμε για μια αρμοδιότητα που αφορά το πόσιμο νερό. Πάλι περιμένουμε την περιφέρεια να δει, να μας πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτό το είχε πει και ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου το Γενάρη του 25 εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο. Ας ακούσουμε λίγο τι απάντησε η κυρία Δαριβέρη, ένα κομμάτι από την απάντησή της σχετικά με τα λήματα.
5: Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων. Η αρμοδιότητα λοιπόν παρακολούθησης της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων ανήκει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας, βάσει συγκεκριμένης εγκυκλίου και συγκεκριμένα της 22983 19/5 του 2026 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, από την οποία προβλέπεται ξεκάθαρα ποιος φορέας είναι αρμόδιος να ελέγχει τα θαλάσσια ύδατα.
1: Αυτό. Δεν είμαστε αρμόδιοι για να ελέγχουμε. Πολύ σωστά βάσει της νομοθεσίας. Το θέμα είναι ότι δηλώθηκαν κι άλλα. Ότι δεν υπήρχε κάποια εκροή στα θαλάσσια λίμματα και ότι γενικώς δεν απάντησε γιατί δεν έγινε καμία αποκατάσταση ή μάλλον γιατί αποκατάσταση, να το πω ακριβώς, κράτησε ένα ολόκληρο μήνα. Δηλαδή η κυρία Δαριβέρη, μια χαρά, ωραιότατα, πήγε εδώ στο Συμβούλιο, τα είπε και για τη Τζαρντίνη εδώ, για τις εργασίες που θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2026. Δεν μας είπε όμως γιατί κράτησαν ένα μήνα οι διαδικασίες. Ενώ όλα τα γνωστά μιμιέ που πρόσκυνται στα λιβανιστήρια εννοώ και εκεί, έγραφαν ότι ευτυχώς υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ και πολύ γρήγορα μας έδωσαν τεχνογνωσία για να λύσουμε το πρόβλημα άμεσα. Ένας ολόκληρος μήνας. Και βεβαίως, εδώ φάνηκε και η αδυναμία της κυρίας Παπά, η οποία προφανώς πίστηκε από την τοποθέτηση της κυρίας Δαριβέρη ότι δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα να μετράμε τα λήματα, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και ότι λειτουργήσαμε άμεσα και ότι ήταν πρωτόγνωρο και ότι οι βλάβες είναι επαναληπτικές, το δείχνουν παλιό, τα γνωστά. Και η ίδια η αντιπολιτευόμενη κυρία Παπά τι απάντησε μετά στην τοποθέτησή της για να δώσει την ωραιότατη πάσα στην κυρία Βάγκα να την κάνει μπαλάκι επικοινωνιακό.
6: Δεν θα λέω ποτέ ανακρίβειες. Εκείνο τον καιρό η δυσοσμία ήταν πάρα πολύ έντομη. Ήτανε λόγω των εργασιών, δεν το γνωρίζω, σας ρωτάω. Και τα λήματα τα οποία τα έχουμε δει όλοι, διαγυμνούς οφθαλμούς, υπήρχαν λήματα πάρα πολύ έντονα, εξάλλου το είδατε και πάρα πολλοί κόσμος τα έχει βγάλει και στο διαδίκτυο. Ήτανε βίντεο, δηλαδή όλοι τα είδαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί. Τώρα, αν ήτανε λόγω των εργασιών και λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν στους αγωγούς και τώρα που αποκαταστάθηκαν, δεν θα ξαναδούμε αυτό το φαινόμενο, δεκτό. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να ήταν λόγω αυτού. Από εκεί πέρα όμως όλα αυτά που είπαμε ισχύαν, τα έχουμε ζήσει όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας άνθρωπος να έχει περάσει την παραλία και να μην μύριζε εκείνο τον καιρό και να μην έβλεπε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά ήθελα να πω, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ουσιαστικά καλύφθηκε η κυρία Παπά και ήθελε να πει ότι τουλάχιστον μου απαντήσατε. Και μετά το λόγο πήρε η Δήμαρχος, η οποία με πολύ ωραίο τρόπο κατακεράβνωσε αυτή την ερώτηση και μας είπε ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να γίνει. Από τη μία τον κύριο Σπύρη τον άφησε στα αζήτητα, η κυρία Βάκα, τον άφησε στον αντιδήμαρχό της και στην συζήτηση και στην κυρία Σακελαράκη. Εδώ όμως σήκωσε το γάντι και απάντησε, γιατί ήταν πολύ εύκολη αυτή η μάχη, θυμίζοντας και μια παλιά υπόθεση το 2012 για να εξηγήσει πόσο οι απλοί πολίτες είναι πολύ υπερβολικοί, ρε παιδί μου. Για πάμε να ακούσουμε αυτή την ωραία αφηγηματική ιστορία της Δημάρχου, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
7: Ωραία. Τότε λοιπόν ένα Σάββατο ήμασταν εδώ ο κύριος...
2: Κυράτσα τα υπόλοιπα, ναι. Κυρία Δήμαρχη, θέλετε να πείτε κάτι?
7: Όχι, εγώ θα σας κάνω, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι ωραίο καμιά φορά να ανατρέχουμε στο παρελθόν. Αν μου επιτρέπετε, και χωρίς αυτό να αποτελεί βέβαια απάντηση στην ερώτηση της κυρίας Παπά ή υπαινιγμό για κάποιον σύμβουλο της αντιπολίτευσης, το 2012 ήμουν πρόεδρος του ΔΕΙΑΧ, στη θέση που είναι η κυρία Δαριβέρη τώρα. Τότε λοιπόν ένα Σάββατο ήμασταν εδώ ο κύριος, βλέπω τον κύριο Σμπιλίρη κουνάει το κεφάλι. Ήταν ένα Σάββατο, γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, που εδώ επάνω στον Καράπαπα, σε μία οδό κοντά στη θάλασσα, είχε βουλώσει ένα φρεάτι αποχέτευσης. Πήγε λοιπόν το αποφρακτικό αμέσως. Ευτυχώς ήταν κοντά. Πόση ώρα έκανε να φτάσει το αποφρακτικό, πόση ώρα έκανε να ξεβουλώσει, 20 λεπτά. Θα σας πω εγώ ότι για 3/4 περίπου είχαμε μία διαρροή λιμάτων από εκεί. Όταν λέμε διαρροή, εννοούμε, φανταστείτε κάτι που τρέχει πάρα πολύ σιγά, γλύφει ουσιαστικά το δρόμο και έπεσε στη θάλασσα. Να ήταν ένας κουβάς. Ένας κουβάς, εγώ σας λέω. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αξίζει καμιά φορά να αναφέρουμε τα τραγελαφικά που συμβαίνουν. Τότε λοιπόν ο υπολιμενάρχης ο τότε, καθώς έλειπε ο αρμόδιος λιμενάρχης, ήταν σε άδεια, βγάζει αμέσως ένα χαρτί και πάει στη Σουβάλα και σε όλες τις ακτές και λέει: μην κολυμπάτε μέχρι να γίνουν οι έλεγχοι. Ρύπανση στον Ευωϊκό, στη θάλασσα της Χαλκίδας. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργήθηκε ένας πάρα πολύ μεγάλος πανικός. Πάρα πολύ μεγάλος πανικός. Εννοείται ότι και τότε αμέσως είχαμε πάρει δείγματα, εννοείται ότι και ξαναπέρναμε. Άλλωστε είμαστε ευλογημένοι, έχουμε τον ευλογημένο Εύρυπο με τα ρεύματά του, που ουσιαστικά καθαρίζονται τα νερά από μόνα του συνεχώς. Αλλά θα σας πω ότι αυτό είχε συμβεί Αύγουστο και μέχρι τον Οκτώβριο παίρναν συνεχώς τηλέφωνα στη ΔΕΙΑ και μας ρωτούσαν, και εμένα που με βρίσκαν στον δρόμο, αν μπορούσαν να κολυμπήσουν στις θάλασσες. Και μάλιστα το τραγικό δεν είναι ότι μας ρωτούσαν αν μπορούσαν να κολυμπήσουν στα Αστέρια ή στο Κουρέντι, για παράδειγμα. Μας είχαν πάρει από τη Βλαχιά, η οποία να σας πω ότι είναι Αιγαίο. Πέστε στα μάτι. Από τον Οροπό, όπως επίσης και από την Ερμιονίδα. Αν ο Ευωϊκός τους δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό καθ' υπερβολή το λέω για να πω τι και πώς θέλω να κλείσω. Καταρχάς πρέπει να διαβάζουμε όλοι τα δελτία τύπου που βγάζει η ΔΕΙΑΧ, ο Δήμος Χαλκιδαίων. Η ερώτηση κυρίας Παπά θα μπορούσε να μην είχε γίνει. Έχουμε απαντήσει με δελτίο τύπου πολύ καιρό πριν. Ό,τι έχουμε κάνει με τρεις κοινό, εντάξει, θα μπορούσε βέβαια η κυρία Παπά, όπως έχει κάνει δικαίωμα, να πάρει τις αναλύσεις βεβαίως. Να τις ζητήσει και να τις πάρει. Θα μπορούσε να μην γίνει η ερώτηση. Μιλάω για το συγκεκριμένο ερώτημα, για την πιθανή ρύπανση και ακαταλληλότητα των υδάτων.
1: Λοιπόν, ωραίο και διδακτικό το παράδειγμα που έφερε η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, η κυρία Έλενα Βάκα. Πολύ έξυπνος χειρισμός, δεν νομίζετε, απέναντι σε μια έτσι πολύ αδύναμη ερώτηση της κυρίας Παπά. Αλλά εδώ, επειδή είμαστε στο Ράδιο Λιβέρι 1, θα αφήσω σε εσάς να σκεφτείτε και να διαβάσετε και στη ζεύξη που κυκλοφορεί τι δεν απάντησαν σε αυτή τη λογοδοσία. Γιατί μας ενδιαφέρει, εκτός από τη ρητορική τέχνη και το ποιος σηκώνει το μπαλάκι από την αδυναμία της αντιπολίτευσης, γιατί και ο κύριος Σπύρου αφιέρωσε όλη την ομιλία και τη δευτερολογία του στον εργολάβο και ότι μπορεί να έχει αξιώσεις κλπ. Επειδή δεν ενεργοποιήσαμε τη σύμβαση. Σας θυμίζω ότι Ήτης και Παρνασσού, το θέμα που σήκωσε το ράδιο Ολιβέρη 1, το έφεραν οι πολίτες. Το έφερε ο κύριος Σπύρου, κάποια άλλη δύναμη της αντιπολίτευσης στη Χαλκίδα. Γιατί οι πολίτες πρέπει να βρουν τον τρόπο. Για τους πολίτες περνάει το μπαλάκι. Και αν υπάρχει ένα ηθικό δίδαγμα από αυτά έτσι που ακούσατε, είναι ένα ουσιαστικό σημείο. Τι είπε η κυρία Βάκα, έχουμε τον Εύρυπο να καθαρίζει, είμαστε ευλογημένοι. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Και ότι εμείς βγάζουμε δελτία τύπου και τα ανεβάζουμε και στο Facebook σχεδόν. Γιατί την έχουμε δει την πρακτική αυτή και στο ράδιο Αλιβέρι, εδώ την έχουμε δει με τους δικούς μας εδώ στο Αλιβέρι. Ότι σκέφτομαι να γράψω κάτι, πάω και το γράφω με 10.000 θαυμαστικά και αυτοχειροκροτήματα. Ενημέρωσα, τελείωσε. Δεν περνάει μέσα από τη διαδικασία της ερώτησης. Έβγαλα δελτίο τύπου. Τώρα, αν το δελτίο τύπου σου προκαλεί ερώτημα, δεν με νοιάζει. Έχεις ενημερωθεί. Τα λέμε και στα σποτάκια της ΕΦΚΙ αυτά. Γιατί τα λέμε, να το. Να τη πρακτική των δημάρχων. Βγάλαμε δελτίο τύπου. Τι είπε η κυρία Δαριβέρη, δουλεύαμε να το αποκαταστήσουμε. Δεν μας είπε ούτε τις ημερομηνίες, ούτε τις ώρες, ούτε τα χρονοδιαγράμματα, ούτε τις μέρες των καταγγελιών, ούτε τον όγκο των προβλημάτων, ούτε τη χασούρα των επαγγελματιών. Επέλεξε να μας πει και είπε και στους δημότες Χαλκιδαίων, εμείς εργαζόμασταν. Το ουσιαστικό σημείο λοιπόν είναι τα δελτία τύπου. Είναι υπέρ αρκετά και οι δημόσιες ερωτήσεις είναι περιττές ακόμα και επικίνδυνες για τον τουρισμό. Όταν κάποιος κάνει ερώτημα για τα λίμματα, πρέπει να θυμάται το 2012 την περίπτωση του ενός κουβά που μας είπε. Γιατί πληγώνει στον τουρισμό. Και η περίπτωση της Παρνασσού και της Ήτης, σας το ξαναλέω, του ράδιο Αλιβερία είναι το θέμα. Είναι αυτό ακριβώς. Ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί όταν γίνει δημόσιο. Και επειδή τα δελτία τύπου και η μη ανταπόκριση ερωτήσεις, το έχουμε δει πολλές φορές και στην πόλη μας εδώ. Ρωτάμε από 14, από 7 Ιουλίου εγγράφω στην ίδρυψη εδώ στο Αλιβέρι, ποιο είναι το χρέος στη ΔΕΗ. Δεν απαντάτε αυτό. Βάζουμε νέα παιδιά, τα καίμε στην επικοινωνία, φωτογραφιζόμαστε, αλλάζει, ο Μανολιός βάζει τα ρούχα του αλλιώς, καμία απάντηση ουσιαστικά. Βγάλαμε δελτίο τύπου, να πείτε να ενημερωθείτε. Αυτή ακριβώς είναι η πρακτική. Το παράδειγμα της Ήτης και Παρνασσού που έλυσε το ράδιο Ολιβέρι, που δημοσιοποίησαν οι κάτοικοι, πήραν τηλέφωνο, προσπαθήσαμε να βρούμε άκρη και λύθηκε. 4 μήνες περιμένανε με καταγγελίες και εγγραφά ερωτήματα προς το Δήμο. Δεν θέλει λοιπόν καμία δημοτική αρχή να δημοσιοποιούνται τα θέματα και να υπάρχουν follow-up ερωτήσεις από τα δελτία τύπου, γιατί χαλάει ο τουρισμός. Και δεν αντιλαμβάνεστε και δεν μας δείχνετε ευγνωμοσύνη που δουλεύουμε. Και σας το ξαναλέω. Ο Εύρυπος, να είναι καλά, οι ιστορίες του παρελθόντος, η αδύναμη κυρία Παπά, να έχουμε να λέμε και να παίζουμε ρητορικά παιχνίδια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει σαφήνεια στο γιατί υπήρξε αυτό το θέμα και για ποιο λόγο δεν θα επαναληφθεί. Επομένως, η λογοδοσία που είπε πολύ εύστοχα η κυρία Σακελαράκη δεν πρέπει να είναι λογοκρισία, όπως επίσης και η κριτική για τη λογοδοσία και την ανυπαρξία λογοδοσίας δεν μπορεί να θεωρείται μόνιμα μία αντιπολιτευτική τακτική, αλλά μία ουσιαστική στο δημόσιο διάλογο. Για να βλέπετε τις ομοιότητες, και εδώ το λέω στους φίλους μας στο Αλιβέρι και με την πρωτεύουσα του νησιού μας, το τι ακριβώς σημαίνει. Και βεβαίως κρατάω και τη φράση κυρίας Δαριβέρη ότι υπάρχει πάντα κάτι να μας αποδεικνύει ότι δεν είμαστε αρμόδιοι να λύσουμε και τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε. Και εκτός των άλλων, επειδή όλα αυτά που είδαν οι επαγγελματίες, όλα αυτά που είδε η αντιπολίτευση, όλα αυτά που είδαμε όσοι περπάτησαμε στην παραλία Χαλκίδας, δεν τα είδε ποτέ η ίδια η Δήμαρχος. Αυτό μην το ξεχνάτε.
7: Τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και επηρεάζουν και τον τουρισμό μας και την προσέλκυση του κόσμου. Θα ζητούσα από όλους, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, από τους δημότες, να κάνουν βέβαια οποιοδήποτε έλεγχο και οποιαδήποτε ερώτηση αρμοδίως στη Δημοτική Αρχή, αλλά να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λένε. Γιατί τοποθέτηση του στυλ «εγώ πήγαινα στην παραλία και έβλεπα λίμματα» δεν είναι σοβαρή τοποθέτηση. «Εγώ πήγα στην παραλία, ήμουνα εδώ και ουδέποτε είδα λίμματα».
1: Η Δήμαρχος ουδέποτε είδε λίμματα. Αυτό. That's all, folks. Εντάξει, δεν είδε ποτέ λίμματα η Δήμαρχος. Τελείωσε. Οι απορίες μου έχουν λυθεί. Το θέμα είναι να καταλάβετε και εσείς που με παρακολουθείτε. Γιατί τα κοινά στοιχεία είναι πολλά. Το ότι δεν είδε η δήμαρχος στην Χαλκίδα λύματα και το βλέπαν οι επαγγελματίες, τουρίστες, συζήτηση κλπ. Μου θυμίζει και κάποια site βέβαια πρόσθετε στη δήμαρχο γράφανε ότι εντάξει, κάνε τρίχα τριχιά. Μου θυμίζει μια πολύ ωραία τάση της δημοσιογραφίας που είχα δει εδώ στο Αλιβέρι. Ο δήμαρχος Δήμου Κίμης Αλιβερίου ζει στο Αλιβέρι με την κόρη του και τη μητέρα του, άρα το νερό είναι καλό. Δεν είναι ο Κεδίκογλου να ζει στην Αθήνα. Ζει στην πόλη σας, ρε παιδιά. Βιώνει τα ίδια προβλήματα με εσάς. Δεν μπορεί. Κάπου λάθος θα κάνετε. Κρατήστε τα λοιπόν αυτά, γιατί το παράδειγμα της Καλκίδας από τη λογοδοσία το βλέπουμε και στις δικές μας εδώ λογοδοσίες, γενικώς στο νησί μας. Βγάλαμε δελτία τύπου, οφείλετε να είστε ενημερωμένοι. Ερωτήματα δεν δεχόμαστε γιατί κάνουν κακό στον τουρισμό. Εγώ δεν είδα λύματα. Και επειδή η λογοδοσία δεν είναι λογοκρισία, προσέξτε, εμείς τα λέμε ό,τι θέλουμε. Ότι ξέρω εγώ, παράδειγμα, η αντιπολίτευση είναι μπροστινή των εργολάβων. Και την ίδια στιγμή, οποιαδήποτε κριτική που δεν υπάρχει λογοδοσία θα θεωρείται αντιπολιτευτική ή ας πούμε κακόβουλη. The conspiracy is revealed, που λέγαμε και στο Game of Thrones. Έχουν αποκαλυφθεί όλες οι συνωμοσίες. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας. Εγώ θα πάω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω. Radio Oliveri.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

όπου όπως βλέπουμε από τις φωτογραφίες, δεν ξέρω ειλικρινά εάν εκεί όποιος παίζει πώς προπονείται, πώς προπονούνται και πώς αθλούνται και ειδικά νέα παιδιά. Σε μία φάση λοιπόν για το πρωτάθλημα της β' κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας, στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, στο δεύτερο λεπτό του αγώνα, σε μία διεκδίκηση της μπάλας, contact sports είναι, ούτως ή άλλως, σε αυτήν την κατηγορία νίκη το ποδόσφαιρο. Σε μία λοιπόν διεκδίκηση της μπάλας, κοντά στην πλάγια γραμμή, ο νεαρός βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε στο μετωπίσω μέρος του κεφαλιού του στο σταθερό σημείο της περιμέτρου του γηπέδου, το οποίο προφανώς ήταν εξαιρετικά κοντά στην πλάγια γραμμή. Έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εχθές το πρωί δυστυχώς κατέληξε. Και επειδή μας γράφει εδώ πέρα και ο φίλος ο Γιάννης εδώ στο Facebook για την κυρία Καριστιανού, την κβατική ιατρική, τα μηχανήματα, και το καταλαβαίνω πως το λέει, ότι ξεκίνησαν κάποιοι έλεγχοι, το ερώτημα είναι ότι αυτή την μεγάλη, έτσι, επιθυμία να λύσει τις, να κλείσει τις σοπές, τις ερευόδεις σοπές του συστήματος Γεωργιάδης εξ αφορμής του Μαζονάκη που δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη, θα κάνει το ίδιο όχι μόνο ο Γεωργιάδης, αντίστοιχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, θα κάνουν κάτι αντίστοιχο για να δούμε τι συμβαίνει με τις προδιαγραφές των γηπέδων, γιατί έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Γιατί η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα τραγικό ατύχημα. Είναι μία μαύρη στιγμή για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και για ένα νέο παιδί, εκεί που τέμνεται ο αθλητισμός με αυτή την τραγωδία. Και επειδή βρίσκεται η διαδικασία στην εξέλιξη της προανάκρισης, υπάρχει μια εισαγγελική εντολή, έχουν γίνει αυτοψίες στο γήπεδο ήδη, και εξετάζεται και η αδειοδότηση της εγκατάστασης, τα μέτρα ασφαλείας και μεταξύ άλλων και η απόσταση του σταθερού εμποδίου από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα του «Είμαστε στον αέρα», τα ερωτήματα τα δύσκολα, τα άβολα, τα οποία αν δεν μπορούν να απαντηθούν, δυστυχώς αυτά τα γεγονότα δεν θα εκλείψουν. Και ερωτήματα τα οποία, αν θέλετε, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλοί ακροατές και ακροάτριες, δεν αφορούν μόνο τη Θάσο. Αφορούν κάθε δημοτικό και ερασιτεχνικό γήπεδο της χώρας. Και αφορούν τους δήμους, τις τεχνικές υπηρεσίες, ακουμπούν προφανώς τις ποδοσφαιρικές ενώσεις και όσους υπογράφουν ότι μία αθλητική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για να μπουν μέσα παιδιά και ενήλικοι και να αγωνιστούν. Τι ακριβώς σημαίνει όταν ακούμε ότι ένα γήπεδο αδειοδοτήθηκε? Και το λέω γιατί εδώ στην πόλη μας, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, αυτή την περίοδο από πέρσι, έχει λυθεί ένα κέριο ζήτημα. Ποιο είναι? Ότι τα γήπεδα που χρησιμοποιούσαμε και δει για ποδόσφαιρο δεν ήταν αδειοδοτημένα. Και η ΕΠΣΕ Εύβοιας εδώ και ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου εργάστηκαν, να πούμε την καλημέρα μας εδώ στους ανθρώπους αυτούς που εργάστηκαν προκειμένου να αποκτήσουν χαρτιά τα γήπεδα. Και για να είμαι ακριβής, τα χαρτιά αυτά και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού και η Εψέβειας και όλοι και οι ενώσεις και τα σωματεία, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει, ότι είναι ένα πρώτο στάδιο, βασικό στάδιο για να μπορούμε να παίζουμε αγωνίσματα και ένα ακόμα στάδιο, βασικό στάδιο για να ξεκινήσουμε να μπούμε στους κανονισμούς λειτουργίας των κοινής ωφελίας, ανοιχτών, κλειστών και άλλων χώρων αθλητισμού. Το ερώτημα είναι, ποια είναι τα διοικητικά έγγραφα αυτής της αδειοδότησης και αν η αδειοδότηση σημαίνει ότι κάποιος εξετάζει πραγματικά κάποιες προδιαγραφές εκ του νόμου ή αν όντως εξετάζει πραγματικά αν ένας ποδοσφαιριστής που τρέχει με ταχύτητα και βγαίνει από την πλάγια ή την τελική γραμμή έχει επαρκή ελεύθερο χώρο ώστε να μην βρεθεί πάνω σε τείχο, περίφραξη, κερκίδα ή άλλο σταθερό εμπόδιο. Η αδειοδότηση δηλαδή ενός γηπέδου είναι ένα μέρος της τεχνικής υπηρεσίας ενός δήμου, μια υπογραφή του δημάρχου, μια υπογραφή για παράδειγμα κάποιου που έρχεται να ελέγξει, ή είναι στις πραγματικές συνθήκες αγωνιστικές που σημαίνει

0: τα εμπόδια που ήταν το αποτέλεσμα των εμποδίων της ύπαρξης ο λόγος να χάσει ένα νέο παιδί τη ζωή του αντικείμενο εξέτασης. Είναι απλά μία σφραγίδα σε ένα έγγραφο ότι έχουμε γήπεδο με τάπητα και εισόδους-εξόδους αποδυτήρια. Οι αρχές στη Θάσο, μιλώντας με τους καλούς συναδέλφους επάνω, να πω στο Μανώλη την καλημέρα μου στην Καβάλα, οι αρχές στη Θάσο ερευνούν ακριβώς τέτοια ζητήματα σήμερα. Το αν τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τι προέβλεπε ο φάκελος αδειοδότησης και αν υπήρχαν απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μέχρι να ολοκληρωθεί λοιπόν η έρευνα, δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη σε πρόσωπο ή φορέα. Πάμε στα έγγραφα. Αλλά η τραγωδία μας υποχρεώνει να κοιτάξουμε και τα δικά μας τα γήπεδα εδώ, στην πόλη μας. Και η ΕΠΣ Καβάλας είναι ένα παράδειγμα για να συζητήσουμε κι εμείς εδώ στην Εύβοια, στην Αθήνα, στη Θήβα, στα νησιά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, παντού. Να εξετάσουμε αν οι προδιαγραφές των γηπέδων, όσων έχουν άδειες, δεν συζητάω καν για εκείνα που δεν είναι αδειοτημένα, είναι πραγματικές προδιαγραφές εκ του νόμου και εκ των εγγράφων και εκ της βιούμενης καθημερινότητας των αθλούμενων που βρίσκονται εκεί και μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή, δυστυχώς, στο contact sports κατηγορία που είναι το ποδόσφαιρο, να εμποδιστούν θανατηφόρα από τα όρια. Και πάμε λοιπόν στα γήπεδα τα δικά μας, γιατί σας είπα ότι εδώ έχουμε πανηγυρίσει και έχουμε πει και ορθά ότι έχουμε αδειοδοτήσει τα γήπεδα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές γι' αυτό. Μάλιστα κάποιοι πέρσι, όταν ζητήθηκαν ώρες από τις ομάδες, έλεγαν ότι η Δημοτική Αρχή έχει κάνει πολλή δουλειά, τουλάχιστον τα αδειοδότησε κλπ. Και καλώς έγινε ότι έγινε και μπράβο σας. Τώρα όμως έχουμε μπροστά μας ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Και πρέπει να απαντηθεί με έγγραφα και μετρήσεις. Και ξαναέλεγχο. Υπάρχουν γήπεδα στην ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας, όπου τα όρια των πλαγίων γραμμών και τα όρια των εμποδίων πίσω από τα τέρματα είναι στις προδιαγραφές, είναι στις ζώνες των 5 των 7,5 μέτρων. Και αν είναι... είναι σε όλο το εύρος, έχουν ελεγχθεί ακριβώς, έχουν πάρθει τα μέτρα και ελεγχθεί στη βιούμενη καθημερινότητα. Γιατί συγκεκριμένα εγώ, ας πούμε για παράδειγμα, θυμάμαι μία μεγάλη συζήτηση που είχε γίνει όταν έγινε το κλειστό Αλιβερίου για το αν πρέπει να υπάρχει αυτός ο τείχος μεταξύ του ποδοσφαίρου και του τσαρπαλίου. Θυμάμαι δε να κάνουμε προτάσεις για το αν θα πρέπει ο χώρος που είναι το τέρμα στον τείχο στο γήπεδο του Ταμιναϊκού, που θα πάμε όλη την Κυριακή να δούμε ποδόσφαιρο, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο πάνω για να υπάρξει ένας χώρος από πίσω και ασφάλειας, αλλά και ένας χώρος να μπορεί να δουλεύει και ο στίβος. Ή αν όλα αυτά που συμβαίνουν κάνουν πιο κέρια την ανάγκη τελικά να ανακατασκευαστεί το γήπεδο, να φτιαχτεί ένα μεγαλύτερο γήπεδο, μία μετακίνηση, ίσως να πάρθουν κάποια οικόπεδα που είναι πίσω από αυτό το μεγάλο το κινέζικο που βλέπετε εδώ το κατάστημα. Είμαστε μέσα σε αυτή τη συζήτηση, άραγε. Διότι το κόρνερ το αριστερό, όπως βλέπεις το γήπεδο, κοντά στις κερκίδες, είναι ο τείχος παράγονος. Δεν τήρει μία ευθεία μαζί με την πορτούλα που μας οδηγεί την κλειδωμένη στο κλειστό. Εκεί αν φύγει κάποιος με ένα τάκλιν, έχετε μετρήσει την απόσταση? Ρωτάω εάν στα πλαίσια των αδειοδοτήσεων υπάρχει αυτό. Όπως επίσης, ας πούμε, για παράδειγμα, στο γήπεδο του Αγίου Λουκά, όπου υπάρχει η περίφραξη, είναι οι αποστάσεις διαφορετικές από αυτές του αν στη Θάσο. Γιατί υπάρχουν γήπεδα τα οποία παίζουν παιδιά, προπονούνται μεγάλες ομάδες και αυτά τα γήπεδα, όπως και κάθε άλλο φυσικά γήπεδο, θα πρέπει να ελεγχθούν συγκεκριμένα αν είναι 100% κατάλληλα και ασφαλώς όλα φτιαγμένα έτσι ώστε να εκμηδενιστεί, να εξαλειφθεί, να μην υπάρχει στον ορίζοντα έστω και μια απλή πιθανότητα να συμβεί κάτι σαν και αυτό που συνέβη στη Θάσο. Και ξέρετε, τα γήπεδα, εκτός από την αδειοδότηση, μπαίνουν μέσα και στο ειδικό σύστημα το E-Kouros. Βλέπουμε γήπεδα μέσα, τις κατηγορίες που είναι κάθε γήπεδο, αν είναι, ας πούμε, κατηγορία Α2 όπως είναι του Αγίου Λουκά, μέχρι ποια κατηγορία μπορεί να παίζει, μέχρι ποια είναι τα όρια του κλπ. Ποιες είναι οι τεχνικές εκθέσεις που έχουν καταγραφεί, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας ανακατηγορία. Γιατί υπάρχει μία διοικητική λεπτομέρεια εδώ και μία διοικητική λεπτομέρεια εκεί, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και ενώ η διοικητική λεπτομέρεια είναι, αν ας πούμε για παράδειγμα, πρέπει ανακατηγορία να υπάρξει ένας ειδικός έλεγχος από την ΕΠΟ, την ΕΠΣ και δεν ξέρω και εγώ τι, ή αν υπάρχουν γήπεδα τα οποία αδειοδοτούνται μόνο με μία τεχνική έκθεση από την αντίστοιχη υπηρεσία. Προφανώς το θέμα το σηκώνουμε σήμερα στο Radio Αλιβέρι, αλλά και στη ΖΕΦΞΗ και στην εκπομπή αυτή. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα πάνε και στους αρμόδιους εξ αφορμής αυτής της τραγικής κατάστασης, σε μια χώρα η οποία ελέγχει και ελέγχεται μόνο μετά από τραγωδίες. Να εξετάσουμε όχι μόνο αν οι υπουργοί, οι αντίστοιχοι του κ. Γεωργιάδη, όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο για να δουν ποιες είναι τις λειτουργίες και οι μαύρες ερευόδεις οπές του συστήματος, να μας το πούν και στα γήπεδα. Πώς ζουν τα παιδιά, ή τα γήπεδα στα οποία θα έπρεπε να παίζουν τα παιδιά και δεν παίζουν για άλλους λόγους. Να δούμε λοιπόν τους φακέλους πάνω στους οποίους εκδόθηκαν οι άδειες. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δημοσιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία με τη ματιά αυτού του γεγονότος στη Θάσου. Για τα όρια και για τις αποστάσεις και για ένα ακόμη λόγο. Γιατί σε αυτά τα γήπεδα, ξαναλέω και επιμένω, δεν παίζουν μόνο ενήλικοι ποδοσφαιριστές. Προπονούνται και αγωνίζονται και παιδιά. Και επειδή μέσα σε μια φάση μπορούν να συμβούν πολλά, μπορεί κάπως να παρασυρθεί από την ταχύτητα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε χάσει απλά την ισορροπία του σε ένα γήπεδο δεν θα έχει την κατάληξη που είχε ο άτυχος Άννη, ο 16χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Και αναμένουμε τη δικαστική έρευνα για να μας δείξει ακριβώς τι συνέβη. Γιατί τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα πρέπει να είναι αποτελέσματα εξάλειψης της πιθανότητας μέσα στα γήπεδα να κινδυνεύουν τα παιδιά. Και επειδή στο Αλιβέρι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζήτηση για τον τοίχο, στο τσαρπάλιο, για το αν έχει προδιαγραφές, ότι πρέπει να μεγαλώσει, ότι πρέπει να μπορούν και οι ομάδες, σας λέω, ο Ταμινάκος παίζει τώρα. Έχουμε το φυσικό χόρτο, τα προβλήματα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Πάνω απ' όλα όμως είναι οι ανθρώπινες ζωές. Και ο καλοπισμός ενός γηπέδου είναι μέσα στη συζήτηση και η διευθέτηση των χώρων. Όλα είναι και να έρχονται οι άνθρωποι. Ξέρω και μαθαίνω και το είδα και στη Δημοτική Επιτροπή. Το είπαν χθες ότι υπάρχουν κάποια χρήματα για το τσαρπάλιο για να φτιαχτεί η εξέδρα των φιλοξενούμενων, να υπάρχουν και διαχωριστικά, γιατί στην Τρίτη Εθνική πρέπει να είναι ξεχωριστή. Να μην έχουν σύνδεση οι φύλαθλοι μεταξύ τους. Υπάρχουν κάποια χρήματα για το τσαρπάλιο, αλλά να μην είναι μόνο για τις προδιαγραφές της Τρίτης Εθνικής ως προς τους φιλάθλους. Να είναι γενικώς και ως προς την ασφάλεια ή να είναι πρωτίστως ως προς την ασφάλεια. Επομένως, εδώ το ερώτημα τίθεται και είναι ανοιχτό. Αυτή τη στιγμή, στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή που γυμνάζονται ομάδες, που υπάρχουν αθλητικές ομάδες, σωματεία και προπονούνται, οι αποστάσεις είναι διαφορετικές από αυτές τις αποστάσεις στη Θάσο σήμερα. Σήμερα που θα πάμε όλοι για προπόνηση, σήμερα θα κάνουμε αυτόν τον έλεγχο ανεξαρτήτως των αδειοδοτήσεων. Υπάρχει κάποια στιγμή που μπορεί κάποιον να υπογράφει και χωρίς να ελεγχθεί αυτό? Είναι κάπου οριακό? Πρέπει να πάμε και σύν ένα 10-20% για να είμαστε σίγουροι? Όλα αυτά μπαίνουν στη συζήτηση από μια τραγωδία. Να μην τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και σας ξαναλέω, με ίδια γνώμη σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, ως άνθρωπος και εγώ του αθλητισμού, ότι υπάρχουν γήπεδα στα οποία τρέμει το φιλοκάρδι μας. Ανεξαρτήτως της αδειοδοτικής διαδικασίας για την οποία πανηγυρίσαμε να τα φτιάξουμε. Χθες λοιπόν ήταν η πρώτη ώρα για να ξαναγίνουν όλα αυτά τα τσεκαρίσματα, για να εξαλειφθεί, να εκμηδενιστεί η οποιαδήποτε πιθανότητα να κινδυνεύουν τα παιδιά στα γήπεδα. Μουσική, μονόλεπτο.
1: Radio Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
7: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
7: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
7: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
7: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
7: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
7: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
9: Ο ξένος τύπος στο Ράδιο Ελιβέρι 1 της νέας

Ευρωπαϊκός τύπος. Γαλλία. Λακρουά. Η επίσκεψη Πάπα στη Γαλλία. Ο Λέων ο 14ος μας σωθεί να επιβεβαιώσουμε τους εαυτούς μας άφοβα ως χριστιανούς. Άρθρο γνώμης. Αντιμέτωπη με την απρόβλεπτη Αμερική του Τραμπ, είναι η Κίνα πραγματικά μια σταθεροποιητική δύναμη? Brexit, στέγαση, αναλογική εκπροσώπηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινάει η επανάσταση του Άντι Μπέρχαμ. Λιμπερασιόν. Έκθεση για το Νότιο Σουδάν. Ζούσαμε καλά. Μετά λαϊλατήθηκε το χωριό μας. Υπόθεση Μαρί Κάρμεν. Η Ισπανία ανακοινώνει αναστολή των εξώσεων ενοικίασης έως το 2030. Προϋπολογισμός κοινωνικής ασφάλισης. Συντάξεις. Η κυβέρνηση αποφασίζει υπό τη μαριθμική αναπροσαρμογή και μείωση του επιδόματος και με περιορισμό την πρόσβαση αλλοδαπών σε επιδόματα. Le Monde. Το γαλλικό δημοσιονομικό χρέος εκτινάσεται στο 119% του ΕΕΠ, επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από το 1946. Η Γαλλία διέρχεται μια ιστορική κρίση αγοραστικής δύναμης. Από το 2024 οι οικογένειες έχουν χάσει κατά μέσο όρο 1.200 ευρώ. Ανάλυση. Από τη μία σύνοδο κορυφή στην άλλη, η Κίνα διαμορφώνει έναν κόσμο που ευνοεί την υπεροχή της. Ισπανία, El País. Η ΗΠΑ εξαπολύουν νέα επίθεση εναντίον δικαστών, επιχειρηματιών και πολιτικών της Λατινικής Αμερικής. Συζήτηση. Έχει χάσει η εργασία την αξία της για τους νέους? Τα χρέη πνίγουν τις οικογένειες της Βραζιλίας παρά τη μικρή οικονομική βελτίωση. El Mundo. Οικονομία. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων εκτοξεύει τον πληθωρισμό στο 4,9% το Σεπτέμβριο. Εκπαίδευση. Η Ισπανία είναι η χώρα του ΟΣΑ με τους λιγότερους νέους με μέση εκπαίδευση, ενώ κατέχει την πρώτη θέση σε χαμηλά προσόντα. Η Ρωσία συγκλονίζει την Ευρώπη με την απειλή να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά του ΝΑΤΟ. Θέλει να εκφοβήσει την κοινή γνώμη στις συμμαχικές χώρες. Ιταλία, La Stampa. Κύριο άθρο. Ο Πάπα Λέων και η Δύση σε αναζήτηση κοινωνικής ταυτότητας. Ιδέες. Μοίρασμα της εφημερίας. Η αναδιανομή του πλούτου δεν είναι πλέον θέμα κοινωνικού φθόνου. Πληθωρισμός. Το πλήγμα το Σεπτέμβριο στο 4,2% το άλμα στις τιμές των τροφίμων. La Repubblica. Ο τελευταίος εφιάλτης της Ευρώπης. Η Μόσχα θα μπορούσε να χειραγωγήσει την ηλεκτρονική και ταχυδρομική ψηφοφορία. Συναγερμός Λαγκάρντ. Το μακροπρόθεσμα επιτόκια θα επιβαρύνουν την ανάπτυξη. Η Μητελής Αποστολή. Αντίο Βαγδάτη, η Αμερική φεύγει. Γερμανία. Süddeutsche Zeitung. 1.000.000 πλαστά κινητά τηλέφωνα. Οι ερευνητές εξαρθρώνουν ύποπτη συμμορία απατεώνων. Είναι σωστό να συγκαλέσουμε τον Πούτιν στη συνάντηση της G20? Συζήτηση για την απαγόρευση του AfD. Deutsche Welle. Μπορούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ να καθυλώσουν την αεροπορική βιομηχανία του Ιράν? Είναι προετοιμασμένη η Ευρώπη για το επόμενο μεγάλο ενεργειακό σοκ? Γιατί οι Σαουδάραβες δεν μπορούν να νικήσουν τους Χούτι? Πως οι Χούτι ασκούν επίσης πίεση στην Αίγυπτο? Ηνωμένο Βασίλειο, The Guardian. Καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται αδίστακτα, εξακολουθείτε να εμπιστεύεστε το OpenAI και την ανθρώπη για να τα σταματήσουν? Δεν το κάνω ούτε εγώ και εσύ πρέπει. Ο Μπέρναμ έχει ένα σαφές όραμα για τη Βρετανία, αλλά όχι για το πώς ταιριάζει σε ένα ταραγμένο κόσμο. Στεγαστική κρίση, άρθρο γνώμης. Διαλυμένη αγορά κατοικίας οδηγεί την ανισότητα σε όλη την Ευρώπη και τροφοδοτεί την ακροδεξιά. The Times. Οι εργατικοί διχάζονται σχετικά με το σχέδιο για την κατάργηση του τριπλού κλειδώματος των συντάξεων. Ο Μπέρναν παραδέχεται το έλλειμμα χρηματοδότησης στο πρόγραμμα δωρεά περίθαλψης για όλους. Πώς η δύναμη του λαού συσπήρωσε ένα έθνος και ανάγκασε την επιστροφή στο σπίτι της Μαρία Κάρμεν.
Financial Times. Η Anthropic προειδοποιεί για τους υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα στο ενημερωτικό δελτίο της. Οι επενδυτές ομολόγων γίνονται έμποροι πετρελαίου καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί τις αποδόσεις. Η Γερμανία εκδίδει τελεσίγραφο για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παγκόσμιο ξεπούλημα ομολόγων βαθαίνει καθώς οι ασιατικές αποδόσεις εκτινάσσονται. Αμερικανικός τύπος και καναδικός. The Wall Street Journal. Το OpenAI καταργεί την κυκλοφορία του νέου μοντέλου AI λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Ο στρατός των ΗΠΑ αποχωρεί από το Ιράκ, αφήνοντας πίσω του ένα έθνος σε κίνδυνο. Η οικονομία των ΗΠΑ επιταχύνεται. Συνεχίζουν να έρχονται στοιχεία ότι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη αυξάνονται. Πολίτικο. Η απειλή ντίζελ του Τραμπ κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία των ΗΠΑ. Ο Τραμπ λέει ότι τα στελέχη της τεχνολογίας υπέγραψαν ηθικά δεσμευτική σημαντική συμφωνία για να βοηθήσουν στην αστυνόμευση της τεχνικής νοημοσύνης. Αποκλειστικό. Το Πεντάγωνο αποκλείει βασικούς συμμάχους από τη συνάντηση του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Βαλτική χώρες της Βαλτικής. The New York Times. Ο Σούπερ Ελίνιο είναι έτοιμος να προκαλέσει κλιματικό χάος. Ετοιμαστείτε τώρα. Η αποτυχία του Τραμπ να ηγηθεί κοστίζει στην Αμερική και στον κόσμο. Άρθρο γνώμης. Η ΗΠΑ και η Κίνα εισέχονται σε μια νέα εποχή. Fox News. Τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να είναι το πιο κοιμισμένο ζήτημα των ενδιάμεσων εκλογών του 2026. Η επανάσταση της τεχνικής νοημοσύνης θα πάει όπου υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια και η Κίνα το γνωρίζει. Herald, National Herald, εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας. Επίσκεψη Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ζήτησε από το Σεΐχη Μαχάμετ να διαψεύσει την πληροφορία ότι γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς. Απόψεις. Η πρόταση James Diamond για κοινή αγορά ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο γνώμης. Βήμα πιστοχώρησης έκανε το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Καναδάς. The Globe and Mail. Το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι αν μπορούμε ακόμα. Ο Καναδάς θα πρέπει να ενισχύσει την κυριαρχία του στα γλυκά νερά μας. Συγγνώμη. Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της ενεργειακής υποδομής της οικονομίας της Ουκρανίας εν ώψη του χειμώνα. Ελληνοκαναδικά νέα. Γνώμη. Πατριωτισμός. Ενότητα ή εργαλείο χειραγώγησης. Eurostat. Άλμα 23,8% στις τιμές καυσίμων και λιπατικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο. Λατινική Αμερική. Βραζιλία. Ο Γκλόμπο. Διαδηλωτές στη Μαδρίτη πιέζουν την κυβέρνηση Σάντσες για μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοινώνει σχέδιο για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, αποφεύγοντας να κατονομάσει το Ισραήλ. Η Ρωσία απειλεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ σε περίπτωση αποκλεισμού του Καλίνιγκραντ. Μεξικό. El Sol de México. Η ΗΠΑ ακυρώνουν βίζες υψηλοβάθμων αξιωματούχων και δικαστών από τη Βολιβία, Κολομβία, Ισημερινό και Περού. Άρθρο γνώμης. Το Μεξικό στραγγαλίζεται. Το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί στα 23 πέσος για το 2026. Χρήση για κάλυψη διευθετικών διορθωτικών ελλειμμάτων και όχι για παραγωγικές επενδύσεις. Μέση Ανατολή, Τουρκία, Ισραήλ, Times of Israel. Πάνω από 100 έπικοι επιτίθενται σε χωριό της Δυτικής Όχθης και εμποδίζουν την επιστροφή παλαιστινιακών οικογενειών στα σπίτια τους. Είναι κακό. Σε ένα απολωμένο Ισραήλ το πιο πιθανό εκλογικό αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Jerusalem Post.
πάνω από 100 Εβραίοι εξτρεμιστές επικοί εξεγείρονται κοντά στην πόλη της Δυτικής Όχθης, συγκρούονται με τις Ισραηλινές δυνάμεις. Η περίεργη κατάσταση του Ισραήλ. Τα αραβικά έθνη είναι πιο φιλικά, οι σχέσεις της Ευρώπης πέφτουν. Κατάρ, Αλζαζίρα. Ισραηλινοί έπικοι επιτίθενται στο χωριό Τζαλούντ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πυρπολούν σπίτια. Ρωμοδότηση. Ορμούζ και Ιεμένη. Το Ιράν προσφέρει αποκλιμάκωση με τίμημα που θα πληρώσουν όλοι. Τουρκία, Μιλιέτ. Ο μαύρος χειμώνας είναι πρώτων πυλών. Έκπληξη χιονιού σε δύο πόλεις. Η αίτηση της Τουρκίας για καθεστώς κοινού παρατηρητή στην Ιβηρική Αμερικανική Διάσκεψη έγινε δεκτή. Αξιοσημείωτη άσκηση στην Ελλάδα. Χουριέτ. Η Ελλάδα προσβλέπει σε κόμβο επιστροφής μεταναστών στην Αφρική. Ο πιθανός επόμενος ηγέτης της Γερμανίας διεξάγει συνομιλίες με την Τουρκία και ζήτησε ένα νέο κεφάλαιο στους δεσμούς με την Τουρκία. Ασιατικός τύπος. Times of India. Αποδοχή ή πόνος, ιρανικό τελεσίγραφο προς τον Τραμπ. Το Ιράν αναπτύσσει άρματα μάχης, αναπτύσσει μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Πακιστάν μπλοκάρει τον ενέργειο χώρο για ρωσική πτήση που μετέφερε ουράνιο για τον πυρηνικό σταθμό του Μπαγκλαντές. Κίνα, China Daily. Ο ερθασμός της μνήμης του Κονφούκιου έχει σύγχρονο νόημα. Το έθνος στοχεύει στην ηγετική θέση στην καινοτομία. Ο ΣΥ, η εθνική, λέει, η εθνική αναζωογόνηση είναι ασταμάτητη. Ιαπωνία, Japan Times. Το Τόκιο σημειώνει νέο ρεκόρ με 34 συνεχόμενες ημέρες βροχής. Η Ιαπωνία μπορεί να ηγηθεί του κόσμου της ανταμοιβής στην προληπτική υγεία. Αυστραλία, The New Daily. Η Αργεντινή απειλεί με νόμιμες ενέργειες για το κοίτασμα πετρελαίου των Φόκλαντ. Άρθρο γνώμης. Οι πολιτικοί συνεχίζουν να μιλούν για τη μετανάστευση. Οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να μιλούν για τους λογαριασμούς τους. Τα νοικοκυριά πονάνε, αλλά η δημοσιονομική κρίση μπορεί να λυθεί. Τα νέα. Εφημερίδα της Αυστραλιανής Ομογένειας. Μετανάστευση με μέτρα και σχέδιο. Η Αυστραλία πρέπει να γνωρίζει τα όρια της. The Democracy Place βάζει την ελληνική κληρονομιά στην καρδιά της Μελβούρνης. Το Σίδηνο φιλοξενεί ενημερωτική βραδιά για το πώς να εγγραφείτε και να ψηφίσετε στις επόμενες ελληνικές εκλογές. Αφρικανικός τύπος, Νότια Αφρική, South Africa Today. Μεσαία και ανώτερα εισοδήματα παγιδευμένα στην κρίση χρέους της Νότιας Αφρικής, καθώς αυξάνονται τα κάλυπτα δάνεια. Στη σκιά τοξικού Ζελένσκι, μία επικίνδυνη συνάντηση για τον Πρωθυπουργό της Νότιας Αφρικής, Ραμαφόζα. Ναιτζίρια, Punch. Οι Αφρικανοί ηγέτες θα συναντηθούν στην Αίγυπτο για επιχειρηματική σύνοδο κορυφής. Η ενεργειακή κρίση της Νιγηρίας ακροτηριάζει τις επιχειρήσεις λόγω ενός αναξιόπιστου ηλεκτρικού δικτύου. Ρωσία, Moscow Times. Ο Πούτιν διατάζει τον ρωσικό στρατό να αυξήσει το μέγεθός του, το στρατευμάτο του, στα 1,55 εκατομμύρια. Οι εξαγωγές αργού της Ρωσίας αυξάνονται καθώς η απαγόρευση του ντίζελ περιορίζει τα κέρδη από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας αποτυχάνει να πουλήσει ομόλογα καθώς τα σχέδια δανεισμού επιβαρύνουν την αγορά. Πράβδα, το ψηφιακό ρούβλι της Ρωσίας κυκλοφόρησε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία θα εμποδίσει τη συμμετοχή της Γερμανίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το βραβείο του Τραμπ στη Βενεζουέλα. 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, 100 χρόνια και 55% της ροής πετρελαίου.

0: Ήταν ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τελευταίο απόσπασμα για σήμερα, η βιβλιοπρόταση της εβδομάδας. Παγκόσμια πολιτική ιστορία. 3.000 χρόνια πόλεμος και ειρήνη. Του Τζόναθαν Χόλσλαγκ, το 2019.
1: Και επειδή η ιστορία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικό στοιχείο της ιστορίας, μάλλον είναι η γεωγραφία, σημαντικό στοιχείο της ιστορίας είναι το που... το ποια είναι η συνήθως ο σχετισμός της δύναμης μεταξύ των μεγάλων χωρών. Εγώ θα σας πάω σε ένα βιβλίο σήμερα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κοσμεί τη βιβλιοθήκη σας και δεν είναι άλλο από την παγκόσμια πολιτική ιστορία.

Λοιπόν, το βιβλίο αυτό της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας, 3.000 χρόνια πόλεμος και ειρήνη, σε μετάφραση του Γιώργου Μαραγκού από τις εκδόσεις Μετέκμιο, A Political History of the World, 3.000 Years of War and Peace, κυκλοφόρησε το 2018 και το βιβλίο αυτό του Horstlang είναι ακριβώς αυτό, δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε μια συμβατική παγκόσμια ιστορία, δεν είναι το βιβλίο εκείνο που θα μας δώσει κάποια ιστορικά γεγονότα, είναι το βιβλίο που έρχεται να εξετάσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόβλημα, γιατί οι κοινωνίες επιθυμούν την ειρήνη, δημιουργούν θεσμούς και αναπτύσσουν εμπόριο και διπλωματία, αλλά επιστρέφουν τόσο συχνά σε πόλεμο. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα του βιβλίου και νομίζω ότι έχει την πραγματική εγκύτητα της εποχής. Από την εποχή του Σιδήρου και μετά στην αρχαία Αίγυπτο, αυτοκρατορίες της Αιγής Ανατολής, Ελλάδα, Ρώμη, Κίνα των Χάν, άνοδος του Ισλάμ, μεσαιωνική και νεότερη Ευρώπη, απεικιοκρατία, Βεσφαλία, παγκόσμιοι πόλεμοι, ψυχρός πόλεμος, αμερικανική μονοπολική σκηνή, όλα αυτά, διεθνής πρακτική διπλωματίας, είναι όλα αυτά τα οποία καταπιάνει το Horstlang. Βασικός άξονας είναι η ισχύς που γνωρίζουμε πολύ καλά από την αρχαία ελληνική γραμματεία και πραγμάτια και φιλοσοφία πόσο σημαντική είναι. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο εμπόριο και στα εμπόδια που έχουμε για την ειρήνη λόγω των επανειλημμένων ανταγωνισμών των οικονομικών, για την εύλογη συζήτηση σχετικά με τη διπλωματία, γιατί δεν παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο ότι είναι μια άχρηστη κατάσταση, του εναντίον είναι η μοναδική βιώσιμη απάντηση απέναντι στην ισχύ, αλλά και τον παράγοντα περιβάλλον και υλική βάση της πολιτικής. Ορόσημα θα μπορούσα να πω ότι είναι κάποιες σημαντικές στιγμές στις οποίες μένει κανείς, τα μεγάλα σημεία μετάβασης της ιστορίας, από την σύγκρουση και τις πρώτες οργανωμένες κοινωνίες και αυτοκρατορίες, τον ελληνικό-ρωμαϊκό πολιτισμό, την ειρήνη της Βεσφαλίας του 1648, τη μεγάλη κινέζικη αυτοκρατορία των Χάν, αλλά και την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που σας έχω πει πολλές φορές ότι είναι αποτέλεσμα φυσικά των πολέμων, αλλά δεν τηρεί την καταστατική του αρχή σε καμία περίπτωση, δεν έχει δηλαδή τη δύναμη να σταματήσει τους πολέμους. Γιατί έχει αξία να διαβάζουμε σήμερα αυτό το βιβλίο του Horstlang? Γιατί βάζει τα γεγονότα τα οποία συνήθως μαθαίνουμε χωριστά μέσα στο ίδιο χρονολόγιο και αναλυτικό πλαίσιο, σε όλες αυτές τις περιόδους, και στο πώς μετακινείται η εξουσία από τη Μεσοποταμία στη Ρώμη, Κίνα και όλες αυτές οι δυνατότητες, μάλλον όλες αυτές οι δυναμικές που δεν έχεις δυνατότητα να τις δεις μαζεμένες σε ένα βιβλίο. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο Horstlang δίνει μια πραγματικά παγκόσμια οπτική σε αυτό το έργο και υπάρχει και ένα τίμημα σε αυτή την κλίμακα, το οποίο θα ήθελα να σας αφήσω να το ανακαλύψετε μόνοι σας, ωστόσο θα σας δώσω ένα hint. Δεν είναι βιβλίο για να το μάθεις σε βάθος για κάθε περίοδο. 3.000 χρόνια συμπιέζονται αναγκαστικά σε αυτές τις σελίδες, πάνε γεγονότα, περνούν μερικές φορές πολύ γρήγορα, έχουν μια σημαντική συνολική επισκόπηση, δεν είναι φωτογραφικά όπως βλέπετε εν είδη περιοδικού πολλές φορές, και εγώ θα κρατούσα από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου ως ένα βιβλίο διεθνών σχέσεων μέσα από την ιστορία, απαραίτητο εργαλείο για να γνωρίσουμε το σήμερα και με μια συγκεκριμένη ερώτηση που πρέπει να έχει ο καθένας διαβάζοντάς το. Κάθε φορά που δημιουργήθηκαν

0: και ειρήνης, τι ήταν τελικά αυτό που τις έκανε να διαρκέσουν και τι τελικά τις υπονόμευσε. Και μέσα από τις σελίδες αυτές σημαντικό είναι να εντοπίσουμε τι θεωρεί ο συγγραφέας, ο Χόσλανγκ, ότι προκαλεί κάθε φορά σύγκρουση, ποιος μηχανισμός λειτουργεί ως εμπόδιο στη βία, προσωρινά βεβαίως, και γιατί αυτός ο μηχανισμός είναι προσωρινός τελικά και αποτυγχάνει. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν εδώ, της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας, που σας προτείνω σήμερα, σε αυτές τις αρκετές σελίδες του, τις σχεδόν 500, νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε, χωρίς να εξάγεις αφηρημένα συμπεράσματα, μπορείς να βρεις τα χρονικά μοτίβα ανάμεσα στις περιόδους πολέμου και ειρήνης στον κόσμο μας στις τρεις αυτές κρίσιμες χιλιετίες. Και επειδή καταλαβαίνετε ότι η ανάγνωση για να ενεργοποιήσει την ανάγκη σου για γνώση και μελέτη θέλει κάποιο χρόνο, σας έχω πει πολλές φορές ότι αυτό συνήθως είναι περίπου 7-8 σελίδες. Όταν καταφέρεις και κρατήσεις τον εαυτό σου μακριά από τη διάσπαση προσοχής που έχουμε όλοι για 7-8 σελίδες, νομίζω, και με μια καλή βιταμινούλα, νομίζω ότι μπορείς να πας γρήγορα από τις 7-8 σελίδες άνετα σε αυτό που έλεγε ο μέγιστος Λιαντίνης, δηλαδή να ενεργοποιηθεί η τρομακτική σου επιθυμία για γνώση. Αυτό βεβαίως ισχύει και αν ξεκινάς τώρα να μάθεις πώς δουλεύουν τα μηχανήματα ή ο καθένας ό,τι έχει μπροστά του να μάθει, χρειάζονται 7-8 λεπτά, 7-8 μερούλες, σημαντικός ο αριθμός 7-8. Τώρα βέβαια στις 500 σελίδες του Χόσλανγκ, που πρέπει να σας πω ότι το έχω διαβάσει κανένα 2-3 φορές αυτό το βιβλίο, εντάξει, είναι λίγο θέμα, ο καθένας έχει τα ελαττώματά του σε αυτή τη ζωή, να σας πω ότι κάθε φορά βρίσκεις κάτι σημαντικότερο. Να σας το κάνω πιο λιανά στην αποφώνηση αυτής της εκπομπής. Βλέπεις μια αγαπημένη σου σειρά, την τέταρτη φορά, σίγουρα θα δεις κάτι που δεν έχεις προσέξει την πρώτη. Σωστά. Και στο κομμάτι της συνοθεσίας, στο κομμάτι της ιστορίας. Το ίδιο ισχύει και με τα βιβλία. Επομένως, η ανάγνωση έχει τελείως διαφορετικά πλαίσια και ενεργοποιεί ταυτόχρονα περισσότερες αισθήσεις. Γι' αυτό σας λέω και για τη ζεύξη μας, την οποία χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν βλέπω τους ανθρώπους που την παίρνουν να κάνουν ως πρώτη κίνηση την κίνηση του να μυρίζουν το χαρτί της εκτύπωσης και να μέσα από την αφή, τη μυρωδιά, τα μάτια μας, την οπτική επαφή αρχίζει σιγά σιγά και ενεργοποιείται ένα σύστημα που μας φέρνει πιο κοντά στη γνώση. Προσεγγίστε τη γνώση, μιλήστε για βιβλία μεταξύ σας, κάντε παρέες μακριά από οθόνες υγρών κρυστάλλων και υγρόδοσων σταλίδων, παρατήστε τα κινητά σας, κοινωνικοποιηθείτε περισσότερο και προσπαθήστε μέσα από τη σωστή ενημέρωση να βρείτε τρόπους και διεξόδους στην ανάταση την κοινωνική που θα φέρει πολύ καλύτερους αιρετούς, που θα φέρει πολύ καλύτερες κοινωνίες και που όπου μπορούμε να αφήσουμε για λίγο εκτός την προσωπική μας διαδρομή, τον προσωπικό μας δρόμο, την προσωπική μας πρόοδο και αντιληφθούμε ότι ο συνοδοιπορούμενος δρόμος οδηγεί στην ευδαιμονία, τότε θα κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό, θα σκεφτόμαστε το δικό μας καλό σε συνάρτηση με το κοινό καλό. Με αυτήν την ευχή εύχομαι η σημερινή Πέμπτη να σας οδηγήσει σε πολύ ωραίες εμπειρίες. Αύριο θα ακούσετε τα best αυτής της εβδομάδας με την...
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

0: όμορφες γλυκές καλημέρες από την υπέροχη παρέα μας εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioalveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα, όπως λέει και μία ψυχή εδώ πέρα στο στούντιο στις 11 η ώρα το πρωί, αλλά παιδιά μου, και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξανακούσετε όσες εκπομπούλες λατρέψατε και φυσικά εννοείται να διαβάζετε και τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, τα οποία φυσικά γράφει και στη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας, η οποία κυκλοφορεί κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Επίσης αγάπες μου, στο πιστόφυλλο της ζεύξης, μην ξεχνάτε ότι έχει και το πρόγραμμα του σταθμού μας, διότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Για να δούμε, κάθε Πέμπτη εμείς, εχθές, τι σας είχαμε? Είχαμε συμφοιτητές. Και σήμερα το πρωί, τι άλλο σας είχαμε? Φυσικά, διεθνή τύπο.
1: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
1: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

Είδατε παιδιά μου, διότι εμείς εδώ στο Radio Oliveriana θέλουμε να σας κρατάμε παρέα, θέλουμε να περνάμε υπέροχα. Οπότε αν θέλετε να περάσουμε όμορφα και αυτό εδώ το τριωράκι που γίναμε τριωράκι, βέβαια εμένα δεν μου φτάνει, αλλά τέλος πάντων, ξέρετε εσείς, στείλτε μου τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να μου πείτε καλημέρες, τραγουδάκια, να μου τα πείτε όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε δύο τέλεια τραγουδάκια και φυσικά επανερχόμαστε, έχω σήμερα θέματα, φωτιά και λαύρα.

0: Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, εδώ στο στούντιο έχει έρθει κόσμος και λαός. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, παιδιά μου, έχουμε μαζευτεί, μαζευόμαστε και έχουμε παρέα. Εκτός από εσάς που μας ακούτε, έχουμε και παρέα εδώ στο στούντιο. Για μιλήστε, πείτε μου ένα καλημέρα.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, πείτε μου.
0: Και επειδή έχουμε και τον υπέροχο Ευάγγελο Δουλγερίδη στην παρέα μας, δεν γίνεται να μην του αφιερώσω ένα υπέροχο τραγούδι, το αγαπημένο του, σε περίπτωση που από Ανούλα Βύση.

Άκουσε με αναβίση και σε περίπτωση που και επιστρέψαμε στο μουσικό ξυνητήρι, όπου οφείλω να σας ενημερώσω ότι έχει γίνει αεροπειρατεία. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου, που αναλαμβάνει πλέον το μουσικό ξυνητήρι.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και σας ενημερώνω ότι όλα αποκαταστάθηκαν. Εγώ θα βρίσκομαι εκτός συχνότητας για πάντα και στο μουσικό ξυπνητήρι επιστρέφει η Άννα Ευαγγελίου.

Με αυτή τη τρελή παρέα, το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Εγώ αυτό θα πω και θα περάσω σε τραγουδάκι, διότι μου κάνανε αεροπειρατεία και εγώ εδώ πέρα έχω χάσει τη σειρά μου.

Και μετά εννοείται από την υπέροχη παρέα μας, μετά από τα υπέροχα τραγούδια μας, εγώ να πω και τις πρώτες μου έτσι καλημέρες. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στην Νικόλ, καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα και εννοείται καλημέρα στη Μαριαλένα και στον Αντρέα μου που μ' ακούνε δυνατά και απόψε έχουμε και σουαρέ να μαζευτούμε.

που λέτε, παιδιά μου, σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ένα από τα θέματα που έχω διαλέξει είναι ένας καφές, ο οποίος έχει βγει τώρα και συνδυάζει το ιταλικό έτσι εσπρέσο με το δικό μας φρέντο. Αλλά τι είναι αυτό? Στη Ρώμη, παιδιά μου, όσοι πάτε στη Ρώμη, να ξέρετε και να έχετε το νου σας ότι θα βρείτε ένα καφέ σε ικεράτο. Όχι, δεν θα το βάλουμε στο σέικερ σαν να είναι νεσκαφέ έτσι. Λοιπόν, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά επειδή πήγανε κάποιοι φίλοι και δοκιμάσανε τον καφέ σέικεράτο από περιέργεια, ήταν ένας από τους καφέδες που παραγγέλνανε συνέχεια. Είναι κρύος, με έντονη γεύση εσπρέσο και μία πυκνή κρέμα στην επιφάνεια, που μας θύμισε πολύ το φρέντο εσπρέσο που πίνουμε εδώ πέρα καθημερινά στο Ράδιο Ολιβερίενα, φυσικά.

εμείς θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι της ημέρας. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι που επέλεξε η Παρασκευή Ρούσου εδώ πέρα και μας λέει: κάνε μας τη χάρη, μας θυμήθηκες από Γιώργο Κακοσέο. Και φυσικά θα επιστρέψω με περισσότερο καφέ.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

Και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, που αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι, εννοείται εδώ στο ράδιο Αλιβερία, γεμάτο το στούντιο κόσμο. Και εμένα αυτή τη στιγμή με βγάζουν φωτογραφία χωρίς την αδειά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά μ' αρέσει, θα βάλουμε φωτογραφίες σήμερα, πω, θα τρελαθώ που λέει και ένα τραγούδι. Και παιδιά μου, μετά από το άρθρο αυτό με τον Σεϊκεράτο καφεδάκο στην Ιταλία, όσοι πάτε Ιταλία και δοκιμάσετε, για πείτε μου, μοιάζει τελικά με το φρέντο εσπρέσο που πίνουμε εδώ στα Σελλάδας, που λέμε είχατε και στο χωριό σας φρέντο εσπρέσο? Εγώ σας βρήκα και κάτι άλλο τώρα, επειδή είμαστε εδώ στη δουλειά. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και άνθρωποι που χαμογελάνε, γιατί προσπαθούν αυτό το χαμόγελο να γίνει αληθινό στη δουλειά. Σαν εμένα στις φωτογραφίες ένα πράγμα. Λοιπόν, το ξέρετε παιδιά μου ότι το ψεύτικο χαμόγελο στη δουλειά, μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να οδηγήσει στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ? Λοιπόν, και αφού θα καταλήξει σε αυτήν την κατανάλωση αλκοόλ, σας έχω και μερικά πραγματάκια για να φτιάξουμε τον εαυτό μας μετά. Άμα πίνετε, λέω εγώ τώρα, το κόβετε. Δεν χρειάζεται το αλκοόλ, παιδιά μου, έτσι λίγο για την παρέα. Εμείς εδώ εντωμεταξύ δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να γίνουμε αλκοολικοί, πρώτον γιατί γελάμε με την ψυχή μας, δεύτερον γιατί είμαστε μια υπέροχη ατμόσφαιρα και τρίτον γιατί πάντα είμαστε με το χαμόγελο στα χείλη που βγαίνει και πηγάζει από μέσα μας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα, σε περίπτωση όμως που πίνετε, γνωρίζετε ότι ο συνδυασμός μπανάνας και μαύρου πιπεριού αποτοξινώνει το σικότ? Παιδιά, εγώ αυτό δεν το ήξερα. Μπανάνα και μαύρο πιπέρι. Μπανάνα και μαύρο πιπέρι. Επίσης, άμα έχετε φάει λίγο παραπάνω αυτές τις μέρες, για μένα πάει, το ξέρω. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι ο συνδυασμός αλατιού και ντομάτας καθαρίζει πρώτα απ' όλα την ακμή, αυτό είναι για τις γυναίκες που βγάζουμε σπυράκια, αλλά σε περίπτωση που έχετε φάει πάρα πολύ, να ξέρετε ότι άμα ρίξετε αλάτι στο καρπούζι, μειώνετε το λίπος, παιδιά, στην κοιλιά. Μειώνετε το λίπος στην κοιλιά με το αλάτι στο καρπούζι. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή θα βγάλω το καρπούζι από την κατάψυξη, θα το αλατίσω, θα το κάνω πεστό και εννοείται αύριο θα είμαι μοντελάκι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε και ένα μικρό tip για τον ξηρό βήχα, διότι ο καιρός κρυώνει. Και εμείς εννοείται ότι δεν παίρνουμε ζακέτα ακόμα από το σπίτι, διότι ακόμα θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε στο καλοκαίρι, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου αγάπες μου, διότι έχουμε το συγκεκριμένο tip. Ακούστε εδώ, ακούστε εδώ. Γνωρίζατε ότι ο συνδυασμός καφέ και λεμονιού σταματάει το ξηρό βήχα? Ναι, παιδιά μου, φυσικά θα πρέπει να είστε κοντά σε μπάνιο, αλλά ο συνδυασμός καφέ και λεμονιού σταματάει το ξηρό βήχα. Να τα! Και εννοείται μετά από αυτό για τον ξηρό βήχα, εγώ δεν θα χρειαστεί να ξαναλείψω από τη δουλειά άμα κρυώσω και βγω βρασίδας για το μουσικό ξυπνητήρι. Δεν μας πειράζει καθόλου, διότι, παιδιά μου, θα είναι και μια ευχάριστη νότα, μια ευχάριστη αλλαγή. Όπως επίσης, μπορούμε να βελτιώσουμε την πέψη μας πώς. Γνωρίζετε ότι ο συνδυασμός κανέλας και μελιού βελτιώνει την πέψη? Ριζόγαλο με μέλι θα τρώμε, παιδιά, βελτιώνει την πέψη. Βέβαια εδώ με ρωτάνε αν βελτιώνει και την Coca-Cola ή μόνο την Pepsi, αλλά ναι, νομίζω τα αναψυκτικά δεν κάνουν καθόλου καλό στο στομάχι. Αλλά τέλος πάντων, άμα σας αρέσει, παιδιά, εντωμεταξύ θέλω να μου στείλετε λίγο τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700. Pepsi ή Coca-Cola? Δύο τραγουδάκια και έρχομαι.

κάπως έτσι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, είμαστε λίγο πριν το δεύτερο διαλυματάκι μας για την ωρίτσα που κλείνουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά στην ωρίτσα με τα ζωδιάκια μας, τα γλυκά τα αγαπημένα. Εν τω μεταξύ, εγώ αυτά που σας διαβάζω, κρατήστε τα δύο ότι μπορεί να χρειαστούν, ειδικά αυτό παιδιά με τον ξηρό το βήχα, οπό, εμένα σίγουρα θα μου χρειαστεί. Διότι καλός ή κακός, εμείς μιλάμε λίγο παραπάνω. Που τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να προστατεύουμε τις φωνητικές μας χορδές, αλλά δεν μπορούμε να τρώμε και ομά αυγά που έκανε η Μαρία Κάλλας, γενικά στην όπερα που πίνουν έτσι ομά αυγουλάκια. Εγώ αυτό δεν θα το κάνω, να με συμπαθάτε. Αλλά παιδιά μου, εννοείται ότι πρέπει να προστατεύουμε τη φωνούλα μας. Και εγώ κάθομαι και πίνω τα κρύα νερά το ένα μετά το άλλο, τους κρύους καφέδες τον ένα μετά τον άλλο. Οπότε αυτό το tip για το ξηρό το βήχα θα το κρατήσω καλού κακού. Καφές με λεμόνι.

πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι. Θα έρθω με τραγουδάκι εννοείται και φυσικά έρχομαι, επανέρχομαι δυναμικά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
2: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Μια φορά και έναν καιρό
9: θα σου πω ένα παραμύθι
5: με την Αναστασία Καραγιάννη.
8: Για είδετε εκεί.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
8: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου, ναι.
1: Και μετά από αυτά τα υπέροχα τραγούδια, σιγά σιγά θα περάσουμε και στην αστρολογία μας. Διότι έχουμε καθυστερήσει τα ζωδιάκια μας και πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται και εκεί. Λοιπόν, ένα θα σας πω. Σήμερα πριν τα τσεκάρω τα ζώδια, θέλω να πω ότι εχθές είχαμε τρίγωνο και εξάγωνο μαζί, οπότε σήμερα εγώ δεν έχω πολλές προσδοκίες, διότι εχθές τα ζωδιάκια μας ήταν άψογα. Εντάξει, σήμερα δεν ξέρω τι θα δω, αλλά για να δω, έχουμε και βορειοδεσμό, νότιος δεν ξέρω που είναι, αλλά έχουμε και τρίγωνο. Εντάξει παιδιά, το απόγευμα η Σελήνη χάνει πάλι το δρόμο της. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την κοπελίτσα. Το GPS μάλλον δεν το χρησιμοποιεί πολύ. Πάμε να δούμε. Ξεκινάω σήμερα με τους κρυούς μου, τα κρυουλινάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα, η Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ξεκινάει με αρκετή κινητικότητα, επικοινωνίες και ευχάριστες επαφές. Τώρα η Σελήνη έχει πάει στους διδύμους, α, γι' αυτό χάθηκε. Λογικό. Σχηματίζει τρίγωνο με το βόρειο, δεσμό στον υδροχό, έρχεται και αυτός βόλτα, και μία συζήτηση, ένα μήνυμα ή μία γνωριμία μπορεί να σας φέρει πιο κοντά σε ένα μελλοντικό στόχο. Τώρα το απογευματάκι που η Σελήνη χάνεται λιγάκι, μόνη της στο διάστημα, απέφυγε λίγο σημαντικές αποφάσεις και νέες δεσμεύσεις, σε παρακαλώ πολύ. Και σας το έχω πει βρε, σας το έχω πει, θα ξεκινήσει σιγά σιγά να πηγαίνουμε διακοπές πάνω στο σύμπαν. Πώς θα πάμε αγάπες μου διακοπές πάνω στο σύμπαν, άμα η Σελήνη χάνεται κάθε τρεις και λίγο? Εδώ χάνεται η Σελήνη, εμείς θα βρούμε νομίζετε το δρόμο? Όχι βέβαια. Κύριοι του Δήμου, βάλτε σας παρακαλώ πολύ κάποια λαμπάκια και πάνω στο διάστημα. Κρίμα είναι η κοπελίτσα να χάνεται τώρα. Τέλος πάντων, αισθηματικά. Ένα μήνυμα ή μια αυθόρμητη συνάντηση μπορεί να δώσει όμορφη τροπή στην προσωπική σας ζωή. Οι αδέσμευτοι φίλοι, social media μπορούν να φέρουν μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Και οι δεσμευμένοι κρύοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Επαγγελματικά και οικονομικά, επαφές και συζητήσεις μπορούν να σε συνδέσουν με Κάιρο, όχι, με ανθρώπους που θα φανούν χρήσιμοι σε ένα μελλοντικό σχέδιο. Αξιοποιήστε κυρίως το πρώτο μέρος της ημέρας, διότι από το απόγευμα και μετά η Σελήνη χάνεται, πάει, γεια σας, άντε βρέστη, και θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Και όσο για τα οικονομικά, αύριο τα ψώνια, διότι ναι, είναι λίγο χαμένη η Σελήνη. Να δούμε το ζωδιάκι που μας έκανε τη ζημιά και χάθηκε η Σελήνη. Τώρα πάμε στο δίδυμο. Σήμερα ξεκινάτε την Παρασκευή με τη Σελήνη στο ζώδιό σας, ναι, γι' αυτό χάθηκε μετά. Και έχετε μεγαλύτερη διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες και να κινηθείτε προς κάτι καινούργιο. Το τρίγωνο της με το βόρειο δεσμό στον υδροχό ανοίγει ορίζοντες και μπορεί να φέρει μια ενδιαφερούσα πληροφορία. Τώρα το βράδυ έχετε βάλει το χεράκι σας, κάτι είπατε εσείς στη Σελήνη και έφυγε. Ολοκληρώστε ό,τι έχετε ήδη ξεκινήσει, αλλά ναι, προσοχή στα οικονομικά, για ψώνια δεν θα πάτε. Για ψώνια, ξεχάστε το. Στα θέματα καρδιάς, η εξωστρέφεια και η επικοινωνιακή σας άνεση σας κάνουν ιδιαίτερα προσιτούς. Μία γνωριμία από απόσταση με άνθρωπο διαφορετικών ενδιαφερόντων μπορεί να σας κινήσει την περιέργεια. Τώρα για τα δεσμευμένα τα παιδιά μας, εφοδιαστείτε στο σπίτι με μία σοκολατόπιτα, 2-3-4, ένα τσισκέικ, ένα κάτι, διότι βλέπω εδώ πέρα μερικές ψιλοπαρεξηγήσουλες. επαγγελματικά. Τώρα βγάζει νόημα, παιδιά, γιατί η Σελήνη χάθηκε. Είναι σε καινή πορεία. Διότι ο Δίδυμος σήμερα ευνοούνται επαφές που σχετίζονται με εκπαίδευση, εξωτερικό, ταξίδια. Ταξίδια, να το, αυτά βλέπει η Σελήνη και μου τη χαλάτε. Και φεύγει κάθε τρεις και λίγο και χάνεται μόνη της. Λοιπόν, θέλει να πάει ταξίδι το κορίτσι. Νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις, πληροφορίες θα σας δείξουν τον επόμενο δρόμο. Από το απόγευμα και μετά κρατήστε χαμηλότερους ρυθμούς βέβαια. Και για ψώνια, κρατηθείτε. Αύριο θα πάτε για ψώνια, σήμερα κάντε μου μια έρευνα αγοράς. Ξέρετε, είναι καλύτερη, διότι πάτε στοχευμένα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τα top της εβδομάδας αυτής. Κωνσταντίνος Αργυρός και Champ από το Champion, όχι το Croissant, το πρωταθλητή.

Μη φοβάσαι και προχώρα, μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, οπότε και εμείς θα τον ακούσουμε, γιατί προχωράμε, δεν φοβόμαστε, προχωράμε μπροστά. Και πάμε να προχωρήσουμε και λίγο στα ζώδια, διότι σήμερα το απογευματάκι η Σελήνη, γεια σας, μας χαιρετάει. Δεν ξέρω πού θέλει να πάει και αυτή ταξίδι με τον Λέοντα, λογικά, με τον Λέοντα λέω, με τον Δίδυμο, και πάμε στα λιοντάρια. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα. Η ημέρα έχει κοινωνικό χαρακτήρα και μπορεί να σε φέρει κοντά σε ανθρώπους που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στα επόμενα σχέδιά σου. Να το οροσκόπος μας. Η Σελήνη στους Διδύμους σχηματίζει τρίγωνο με το βόρειο δεσμό, νότιος δεν ξέρω, δεν έχει έρθει καθόλου, και ενεργοποιεί ιδιαίτερα σχέσεις, συνεργασίες, φιλίες και νέες γνωριμίες. Να τα. Το βράδυ χρειάζεσαι ξεκούραση και λίγη απόσταση από την πολυκοσμία, διότι η Σελήνη, γεια σας. Στα θέματα καρδιάς, μια γνωριμία μέσα από φίλους, παρέα ή κοινωνικό δίκτυο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Τώρα, μα είσαστε ήδη σε σχέση, είναι καλή στιγμή να συζητήσετε έναν κοινό στόχο. Επαγγελματικά και οικονομικά, networking και συνεργασίες μπορούν να σου ανοίξουν μια νέα προοπτική. Ένας άνθρωπος που γνωρίζεις τώρα ή μια ήδη υπάρχουσα επαφή μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική για το επόμενο βήμα. Okay, το κρατάμε, παιδιά μου. Το απόγευμα περιοριζόμαστε όσο αφορά τα ψώνια, τα οικονομικά, όλα αυτά, έρευνα αγοράς και ολέων.

Για να δούμε τώρα. Θέλω να πάω στους ζυγούς, όπου η Παρασκευή ξεκινά με διάθεση να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα και να ανοίξετε λίγο τους ορίζοντές σας. Η Σελήνη στους Διδύμους σε τρίγωνο με το βόρειο δεσμό στον Υδροχό ευνοεί ταξίδια, σπουδές και νέες εμπειρίες. Να τα ταξιδάκια για τους ζυγούς! Να τα! Λοιπόν, μία γνωριμία θα σας ενθουσιάσει ή μία πληροφορία θα αλλάξει θετικά τα σχέδιά σας. Στα αισθηματικά, έρωτας και ανανέωση πάνε μαζί σήμερα. Άμα είστε μόνοι σαν την καλαμιά στον κάμπο, μία γνωριμία από απόσταση μέσω διαδικτύου ή σε μία μετακίνηση θα σας κινήσει το ενδιαφέρον. Και άμα είστε δεσμευμένα παιδάκια, μία κοινή εμπειρία θα σας φέρει πιο κοντά. Επαγγελματικά και οικονομικά τώρα. Επαφές με εξωτερικό, σπουδές, εκπαίδευση, νέα επαγγελματικά πεδία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αξιοποιήστε πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς χωρίς να βιαστείτε να δεσμευτείτε. Και όσο για τα οικονομικά, επειδή οι Σελήνοι θα είναι χαμένοι στο διάστημα και δεν τις έχουμε βάλει ακόμα φώτα, κάντε μου μια έρευνα αγοράς απλά και μόνο για να είμαστε ασφαλείς. Βέβαια, μπορεί να είστε από αυτούς που λέτε εγώ θα πάω κόντρα στο κατεστημένο, διότι ο αστρολογικός μου χάρτης μου έχει πει ότι μπορώ να πάω για ψώνια. Έχετε ένα point εδώ πέρα, οπότε πάμε να ακούσουμε κόντρα πάω από Σάκη Ρουβά.

Τι ζητάει εδώ πέρα, μας ρωτάει ο Σάκης Ρουβάς, και εμείς, παιδιά μου, θα συνεχίσουμε με τα ζωδιάκια. Αλλά να σας πω και κάτι. Έχετε δίκιο εσείς εδώ πέρα στα μηνύματα που μου λέτε ότι εμένα το ζώδιό μου Άννα μου σήμερα, ο αστρολογικός μου χάρτης μου λέει ότι μπορώ να πάω για ψώνια. Παιδιά μου, εννοείται, τα ζωδιάκια που λέμε είναι τελείως γενικά. Είναι γενικά για όλους τους ζυγούς, για όλους τους διδύμους, για όλους τους λέοντες. Είναι κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Άμα θέλετε φυσικά μια πιο προσωπική πρόβλεψη, θα πάτε να κάνετε τον αστρολογικό σας χάρτη, να δείτε που έχετε το πρώτο σπίτι, το δεύτερο, το τρίτο, μπορεί να έχετε το τέταρτο σπίτι κοντά στο Ντουμπάι, ξέρω εγώ, και θέλετε να πάτε διακοπές. Πρέπει να τσεκάρετε ολόκληρο τον αστρολογικό χάρτη για να δείτε σε ποια χαρακτηριστικά του ζωδίου σας πέφτει μέσα το ζωδιάκι και πού όχι. Επόμενο ζωδιάκι μου για σήμερα, ποιο να είναι, έλα μου ντε, χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο μου ζωδιάκι για τους φίλους μου που μας ακούνε, Τοξότης. Σχέσεις, συνεργασίες και σημαντικές συναντήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της Παρασκευούλας Ζάχαρης, Παρασκευούλας Μέλης. Μέλη. Η Σελήνη απέναντί σας στους διδύμους σχηματίζει τρίγωνο με το βόρειο δεσμό. Βρε παιδιά, τι είναι αυτός ο βόρειος δεσμός? Βγαίνει και σε Ανατολή και Δύση. Δεν ξέρω τη φάση. Και μία συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη μιας σχέσης ή συνεργασίας. Τώρα ακούστε εδώ να δείτε. Διότι το απόγευμα που η Σελήνη χάνεται μόνη της, μην πέσετε για οριστικές απαντήσεις. Μην πέσετε, λέει εδώ πέρα, οπότε μην πέσετε με τα μούτρα. Μην πιέσετε, μάλλον θέλει να πει. Το βράδυ η προσοχή σας στρέφεται περισσότερο σε οικονομικά και συναισθηματικές δεσμεύσεις. Στα αισθηματικούλια μας, μία συζήτηση μπορεί να φέρει σημαντική εξέλιξη σε μία γνωριμία ή σχέση. Αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, δηλαδή ένα μήνυμα ή μία τυχαία συνάντηση μπορεί να ανοίξει έναν καινούριο κύκλο. Τώρα, η δεσμευμένη, η σωστή επικοινωνία σας βοηθάει να καταλάβετε καλύτερα το τι θέλετε από κοινού. Επαγγελματικά και οικονομικά, μία συνεργασία ή πρόταση αξίζει να διερευνηθεί, ιδιαίτερα αν προκύπτει μέσα από επικοινωνία, γνωριμία ή δικτύωση. Τώρα από το απόγευμα, μην πιεστείτε και μην πιέσετε καταστάσεις με συμφωνίες να κλείσουν, δηλαδή πριν οριμάσουν οι συνθήκες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και στα οικονομικά σας θα κρατήσετε μία πιο συντηρητική στάση. Περνάμε στους πρωταγωνιστές της ημέρας, που σήμερα είναι υδροχόοι. Η Σελήνη στους διδύμους σχηματίζει τρίγωνο με το βόρειο δεσμό, αμάν με αυτό το βόρειο δεσμό σήμερα, και μπορεί να φέρει μία εξέλιξη που σε κάνει να αισθανθείς ότι κάτι καινούριο αρχίζει να ανοίγεται μπροστά σου. Έρωτας, δημιουργικότητα, προσωπικά σχέδια, νέες γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Από το απόγευμα, βέβαια, η καινή πορεία της Σελήνης που είχα θυμώνει στο διάστημα, μόλι τελείωσε αυτό το κορίτσι, χάνεται. Παιδιά, πώς εγώ πέφτω, η Σελήνη χάνεται. Προτείνει να απολαύσετε όσα συμβαίνουν χωρίς να βιαστείτε να τα ορίσετε. Στα αισθηματικούλια, είναι μία από τις καλύτερες μέρες για φλερτ και νέες γνωριμίες. Μία επικοινωνία θα σας ενθουσιάσει και θα δείξει ότι υπάρχει προοπτική εξέλιξης. Οι δεσμευμένοι, κάντε κάτι διαφορετικό μαζί με τον σύντροφό σας και ανανεώστε την καθημερινότητά σας. Τώρα, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η δημιουργικότητα είναι το δυνατό σας χαρτί και μπορεί να γεννηθεί μία ιδέα που αξίζει να εξελίξετε. Τώρα για τα οικονομικά σας, σήμερα εσείς μπορείτε να τσεκάρετε, ναι, μπορείτε να τσεκάρετε τις βιτρίνες και αν σας αρέσει κάτι, αγοράστε το!

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε Αναστασία Βρέχη και Αγαπώ Σημαίνει από τον υπέροχο Γιώργο Μαζονάκη, τραγούδι που έπαιξε δύνατα για τον Στέλιο που το ζήτησε, και φυσικά παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εμείς θα πάμε να δούμε τα επόμενά μου ζωδιάκια, τα οποία θα γυρίσουμε λίγο πίσω στην σειρά μας

Πώς δράμσε, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, τους Σταύρους. Τα βράγια μου γλυκά, τα βράγια μου αγαπημένα. Σήμερα έχετε την ευκαιρία να δείτε πιο καθαρά πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε οικονομικά τις ικανότητές σας. Η σελήνη στους διδύμους σε τρίγωνο με το βόρειο δεσμό στον υδροχό συνδέει χρήματα και επαγγελματική εξέλιξη και μπορεί να σας δώσει και μία ιδέα για το πώς θα αυξήσετε την αξία ή την απόδοσή σας. Λοιπόν, αισθηματικά. Το πρώτο μέρος της ημέρας σας βρίσκει περισσότερο συγκεντρωμένο σε πρακτικά ζητήματα. Το βράδυ όμως η διάθεσή σας γίνεται πιο επικοινωνιακή και είναι ευκολότερο να εκφράσετε όσα αισθάνεστε. Τέλεια! Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μια ιδέα, πρόταση ή επαγγελματική επαφή μπορεί να συνδεθεί με οικονομική προοπτική. Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα. Αυτό μας λέει. Τώρα για σημαντικές αγορές ή συμφωνίες, προτιμήστε να κινηθείτε στη διάρκεια της καινής πορείας της σελήνης. Δηλαδή για σας, τώρα που η σελήνη είναι χαμένη στο διάστημα, είναι η καταλληλότερη στιγμή να κάνετε τα ψώνια σας. Βγάζει νόημα? Δεν βγάζει νόημα. Περνάμε και στα καρκινάκια μου. Η Παρασκευή ξεκινάει περισσότερο με πολύ εσωστρέφεια και σας καλεί να παρατηρήσετε όσα συμβαίνουν χωρίς να αισθάνεστε ότι πρέπει να αντιδράσετε αμέσως. Η σελήνη στους διδύμους σε τρίγωνο με το βορειαδισμό μπορεί να βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα μια οικονομική ή συναισθηματική υπόθεση που μέχρι τώρα είχε ασάφειες. Δεν ξέρετε, ισχύει ή δεν ισχύει, θέλει ή δεν θέλει, έτσι γιουβέτσι, δεν και σαμπουάν και κοντίσιονερ. Λοιπόν, στα αισθηματικά. Στην αρχή της μέρας μπορεί να κρατάτε περισσότερα μέσα σας ή να επεξεργάζεστε ένα συναίσθημα χωρίς να θέλετε ακόμα να το εκφράσετε. Το βράδυ με την σελήνη στο ζώδιό σας γίνεστε περισσότερο τρυφερά παιδάκια και διεκδικείτε συναισθηματικές ανταποκρίσεις. Επαγγελματικά και οικονομικά, μια παρασκηνιακή πληροφορία μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα οικονομικές υποχρεώσεις, οφείλες ή κοινά συμφέροντα. Δεν είναι όμως μέρα για ρίσκο, οπότε θέλω να μου πάτε για μια έρευνα αγορά στα καρκινάκια και από αύριο που η σελήνη ευελπιστούμε να βρει γρήγορα το δρόμο της ή να της βάλουμε ένα φωτεινό σηματοδότη, βρε παιδιά μου. Κρίμα είναι να χάνετε το κορίτσι. Κρίμα είναι να χάνετε τώρα στο διάστημα, να περιπλανιέται μόνη της και έρημη. Δεν είναι κρίμα, όχι, διαιρωτώ με κι εγώ τώρα. Ένα φανάρι στη σελήνη παρακαλώ. Εμείς πάμε να ακούσουμε Φέρι και Είπες, όχι το Φέρι που καθαρίζουμε τα πιάτα παιδιά, μην μπερδευτούμε κιόλας, το Θοδωρή εδώ πέρα το παιδί μας. Είπες, άλλο ένα τραγούδι στα top της εβδομάδας και φυσικά επανέρχομαι.

είπες, ακούσαμε από Θοδωρή Φέρη και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μας ζωδιάκια, διότι έχουμε να πούμε, με αυτό το βόρειο δεσμό, με αυτό το τη σελήνη σε κενή πορεία. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά μου, κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παρθενάκια μου, να δούμε και το ζωδιάκι μας, μην βλέπουμε μόνο τον οροσκόπο μου. Να δούμε τι από τα δύο θα επιλέξω να είμαι σήμερα μαζί με τον αστρολογικό μου χάρτη. Πάμε να δούμε, παρθένε μου. Η σελήνη στους διδύμους σε κρατά δραστήριο επαγγελματικά και στρέφει την προσοχή σου σε στόχους, ευθύνες και στην εικόνα που παρουσιάζεις μπροστά έξω. Ναι, το τρίγωνο με το βόρειο δεσμό στον υδροχό δείχνει ότι μία αλλαγή στον τρόπο εργασίας ή στην καθημερινότητα μπορεί να σε οδηγήσει σε πιο ενδιαφέρουσα επαγγελματική κατεύθυνση. Μια νέα αρμοδιότητα, η χρήσιμη επαφή αξίζει την προσοχή σου και από το απόγευμα η κενή πορεία της κοπελιάς πάνω που είχα χαθεί επιβραδύνει τις εξελίξεις. Οκ, no problem. Στα αισθηματικά, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις απορροφούν μεγάλο μέρος της ενέργειάς σου και το βράδυ όμως έχετε περισσότερη διάθεση για επικοινωνία και να βρεθείτε με φίλους. Να, τι κολλητή μου, κάτι ξέρει και μου είπε να βγούμε το βράδυ. Λοιπόν, η αδέσμευτη της παρέας, μία παρέα θα σου δώσει την ευκαιρία για ενδιαφέρουσα γνωριμία. Για να το λέει. Πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά που μας αφορούν τώρα, να δούμε θα πάμε για ψώνια. Γιατί έχω να πάω να πάρω ένα άρωμα, παιδιά, εγώ σήμερα. Το έχω πει. Το πρώτο μέρος της ημέρας είναι χρήσιμο για επαγγελματικές επαφές, οργάνωση και αποφάσεις. Καλά ως εδώ. Μία αλλαγή στη ρουτίνα σου μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά σου. Βέβαια, παιδιά μου, δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια τα ίδια. Κάποια στιγμή βαριέσαι. Γι' αυτό και εμείς εδώ στο μουσικό ξυπνητήρι κάθε μέρα παίζουμε συνέχεια άλλες μουσικές. Το ράδιο Αλιβέρι 1 δεν σας αφήνει να βαρεθείτε, αγάπες μου. Διότι το ράδιο Αλιβέρι 1 με τα προγράμματά του, τις υπέροχες εκπομπές του και την υπέροχη μουσική δεν σε αφήνει ποτέ να βαρεθείς. Εδώ δεν έχουμε ρουτίνα. Δεν ρουτινιάζουμε. Δεν βαριόμαστε. Χαιρόμαστε. Πάμε να δούμε τώρα και τα οικονομικά. Λέει από το απόγευμα μη περιμένεις άμεσες απαντήσεις ή οριστικοποιήσεις. Έρευνα αγοράς θα κάνω, το βλέπω. Πάει το αρωματάκι μου. Και τώρα περνάμε στο πιο υπέροχο ζώδιο σύμφωνα με την Παρασκευή Ρούσου. Περνάμε στους Σκορπιούς. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εδώ πέρα. Η σελήνη στους διδύμους στρέφει την προσοχή σας σε οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά χρήματα και βαθύτερα, παιδιά, συναισθηματικά ζητήματα. Ακούν οι Σκορπιοί μου? Μπράβο! Το τρίγωνο της με τον βόρειο δεσμό στον υδροχό μπορεί να βοηθήσει να βρείτε μια λύση που συνδέεται με το σπίτι, την οικογένεια ή ένα ακίνητο. Ακίνητο είναι, δεν κουνιέται εκεί, πέρα μένει. Μια συζήτηση για οικονομικό ή περιουσιακό θέμα μπορεί να σας δείξει μια νέα προοπτική. Από το απόγευμα όμως η κενή πορεία της σελήνης δεν βοηθά οριστικοποιήσεις και μάλιστα μας λέει συγκεκριμένα ότι στις 10 η ώρα το βράδυ η σελήνη περνάει και στον καρκίνο. Εντάξει, στις 10 η ώρα το βράδυ η σελήνη βρίσκει το δρόμο της. Στις 10 η ώρα το βράδυ ανάβουν τα φώτα στο διάστημα. Πάμε εδώ πέρα να δούμε τα αισθηματικά. Θέλετε μεγαλύτερο βάθος, βαθιά γαλάζια θάλασσα, καλέ μην πάτε για κολύμπι με τέτοιο καιρό, Παναγία μου δηλαδή, θα μου κρυώσετε, και εμπιστοσύνη από μία σχέση και μπορείτε να κάνετε μία ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον ή τη συμβίωση. Τώρα για τους αδέσμευτους, μία βολτούλα το βράδυ, έτσι,
μία παρέα εκεί πέρα που θα είστε και θα πίνετε το βραδινό σας το ποτάκι, το μοχιτό, το κοκτέιλ, την βότκα, πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι φύλαμε. Μπορεί να βρείτε εκεί πέρα κάπου ένα άτομο το οποίο θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά μπορεί να προκύψει χρήσιμη ιδέα για κοινά οικονομικά, ρυθμίσεις, οικογενειακές υποχρεώσεις. Οπότε το πρώτο μέρος της ημέρας είναι καταλληλότερο για συζητήσεις. Τώρα το απογευματάκι, μη μου πάτε για ψώνια σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Θέλω να μου κάνετε μία έρευνα αγοράς, πραγματικά. Και εφόσον έχουμε και το φαινόμενο Σελήνης, πάμε να ακούσουμε παγκόσμιο φαινόμενο από Ιακωβίδη. Πάμε βεβαίως.

παγκόσμιο φαινόμενο, υπέροχο τραγουδάκι και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε να δούμε και τα τελευταία μας ζωδιάκια σιγά σιγά. Έχουμε αφήσει εγώγερους και εχθείς εδώ πέρα, μας περιμένουνε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω με τα εγωκεράκια μου. Η Παρασκευή έχει αρκετή δουλειά και πρακτικές υποχρεώσεις, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και ιδιαίτερα χρήσιμη. Η Σελήνη στους Διδύμους, σε τρίγωνο πάντα με το βόρειο δεσμό, συνδέει την εργασία με τα οικονομικά και μπορεί να σας δώσει μία ιδέα για το πώς θα αξιοποιήσετε καλύτερα μία ικανότητα. Τώρα από το απόγευμα, μην ξεκινήσετε κάτι απαιτητικό. Στις 10 η ώρα η Σελήνη περνάει απέναντί σας τον καρκίνο και σχέσεις και συνεργασίες ζητούν προσοχή. Εμένα μ' αρέσει που το ζώδιο λέει και την ακριβή ώρα στις 10. Ούτε 10 και 1, ούτε 10 και μισή. 10, νταν 10. Στα θέματα καρδιά, σήμερα σας βρίσκει πολύ απορροφημένο από υποχρεώσεις, οπότε θέλω να εφοδιαστείτε σας παρακαλώ πολύ με μια σοκολατόπιτα στο σπίτι. Τώρα βέβαια από το βράδυ το κλίμα αλλάζει και επειδή η Σελήνη βρίσκει το δρόμο της, όλα πάνε και βαίνουν καλώς. Τώρα εσείς άπνε να ζητάτε λίγο περισσότερο συντροφικότητα και ανταπόκριση. Η αδέσμευτη τώρα του ζωδίου, μία γνωριμία από το κοινωνικό σας περιβάλλον, θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον και θα κάνει την καρδούλα σας να σκυρτήσει. Επαγγελματικά και οικονομικά, μπορείτε να βρείτε έναν αποτελεσματικότερο τρόπο εργασίας που μακροπρόθεσμα θα σας ωφελήσει και οικονομικά. Μία νέα αρμοδιότητα, δεξιότητα μπορεί να αυξήσει την επαγγελματική σας αξία. Οπότε παιδιά μου, αφού λέει μακροπρόθεσμα, εμείς λίγο περιμένουμε. Κάνουμε την έρευνα αγορά μας τα εγωκεράκια. Εσείς τα εγωκεράκια, εγώ είμαι Παρθένος Μελέοντα και Σελήνη σου ηχθείς, αλλά τέλος πάντων λεπτομέρειες. Λοιπόν, και μου κάνετε έρευνα αγοράς.

και στα ψαράκια μου. Ιχθύ μου, η σελήνη στους διδύμους στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι, στην οικογένεια και σε προσωπικές υποθέσεις που χρειάζονται διευθέτηση. Το τριγωνάκι με το βόρειο δεσμό στον υδροχό μπορεί να βοηθήσει να κλείσετε έναν παλιό κύκλο ή να καταλάβετε καλύτερα μια οικογενειακή κατάσταση που σας απασχολεί. Κάτι που συμβαίνει σήμερα μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο παρασκηνιακά. Στα θέματα καρδιάς, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έρχεται το βράδυ όταν η σελήνη περνά στον ερωτικό σου τομέα και ανεβάζει αισθητά τη διάθεση. Οπότε δεσμευμένη και αδέσμευτη, θα φλερτάρετε αρκετά. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Βλέπω εδώ πέρα ότι η προσοχή σας αποσπάτε από τη δουλειά για οικογενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεις. Καλύτερα για μένα τουλάχιστον να κλείσετε κρεμότητες παρά να ανοίξετε νέα μέτωπα, που σημαίνει ότι και στα οικονομικά σας, αγάπες μου, θα πρέπει λίγο να μου χαλαρώσετε σήμερα, λίγο να ηρεμήσετε, λίγο να, έτσι, να χαλαρώσουμε όλοι. Και αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, λίγο χάθηκε η σελήνη στο διάστημα, αλλά βρίσκει το δρόμο της κατά τις 10 το βράδυ. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια μου. Μπορεί να ήθελε να γίνει και λίγο πορτογιούρα η σελήνη σήμερα.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Είμαστε στον αέρα
10: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
9: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
10: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, δαχτυλίδια από Ζόζεφιν και νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό. Και έχει ρίξει αρκετό νερό έξω, δεν θέλουμε άλλο, ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα, πάμε τώρα σιγά σιγά. Σας έχω βρει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα. Πάλι έχει να κάνει με τα ζώδια, αλλά... Τι ταινία τρόμου είστε και ποιος χαρακτήρας είστε από την ταινία τρόμου με βάση το ζώδιό σας και γιατί. Είναι στα αγγλικά το άρθρο αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου, τη Μαριάννα που μου το έστειλε. Your zodiac sign as a horror character. Τα αγγλικά με σκοτώνουν. Λοιπόν, άμα είστε κρύοι, είστε ο Τσάκι. Ξέρετε την κούκλα αυτή τη ζωντανή που λέει «Hey, I'm Chucky, do you want to go for a play?» Αυτό, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι λέει ο Τσάκης. Λοιπόν, αλλά είστε ο Τσάκης, η κούκλα, η γλυκούλα αυτή με τα κόκκινα, τα καρωτή, τα μαλλιάκια. Λοιπόν, ο Τσάκη έχει θέματα θυμού και επιθετικότητας. Αντιδράει όμως θαραλέα. Και παίρνει πολλά ρίσκα, λέει εδώ πέρα, και πηγαίνει πίσω στα σχέδιά του, γιατί τα σχέδιά του καταρρύπτονται, αλλά αυτός δεν πτωείται καθόλου. Και η ενέργειά του, αυτό που έχει, είναι λίγο εκρηκτικό το ταπεραμέντο του. Τέλος πάντων. Πάμε στον Ταύρο, όπου ο Ταύρος μας πάει λίγο στο Παρασκευή και 13, λίγο στο Camp Crystal Lake. Είναι ο Jason. Ο Ταύρος είναι ο Jason, παιδιά μου. Ξεκάθαρα πράγματα, γιατί κυνηγάει τους πάντες, οι οποίοι έρχονται στην τοποθεσία την οποία θεωρεί δική του, την περιοχή του, και δεν μιλάει καθόλου. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν θέλει να μιλήσει με τους υπόλοιπους, θέλει απλά να τους κυνηγήσει εκτός περιοχής του. Άμα μείνουν τώρα στην περιοχή του, τι να σας πω, πάντως είναι πάρα πολύ stubborn, δηλαδή, δεν μου έρχεται η λέξη στα ελληνικά, δηλαδή ρε παιδί μου, είναι ξεροκέφαλη. Πάμε στους διδύμους, όπου έχετε δει την Κόραλιν, έχετε δει αυτό το υπέροχο παραμύθι. Ο δίδυμος είναι η άλλη μαμά. Είναι ουσιαστικά ο χαρακτήρας που στην αρχή έρχεται στην Κόραλιν και της δίνει μία ευκαιρία για μία ζωή όπως ακριβώς τη θέλει. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Οπότε ο δίδυμος είναι αυτή η άλλη μαμά. Γιατί όμως είναι η άλλη μαμά? Γιατί πρώτα εμφανίζεται σαν ζεστή και καλοσυνάτη και σου δημιουργεί τον κόσμο όπου σε κερδίζει. Αλλά όταν ο άλλος αρνείται αυτά τα πράγματα τα οποία θέλει να προσφέρει, μετατρέπεται σε ένα control freak και σε κακία λίγο, όχι πολύ, λιγουλάκι όμως κακία βγάζει ο δίδυμος. Πάμε εμείς να ακούσουμε όσο τίποτα σε θέλω από τον Νίκο Οικονομόπουλο και επανερχόμαστε για να δούμε και τα υπόλοιπα.

Όσο τίποτα σε θέλω, ακούσαμε από τον υπέροχο Νίκο Οικονομόπουλο και πάμε να δούμε, διότι έχετε κάνει ένα χαμό στα μηνύματα. Λέει, Άννα, διάβασε γρήγορα τα παρθενάκια, να δούμε ποιος χαρακτήρας λέει εσύ. Παιδιά, σίγουρα κάτι που θα είναι control freak, εγώ σας το λέω. Λοιπόν, πάμε στα καρκινάκια μου, εκεί που μείναμε, όπου έχετε δει την ταινία Κάρι, το κοριτσάκι που είναι σαν την Eleven από το Stranger Things, αλλά καμία σχέση. Λοιπόν, η Κάρι θέλει την αποδοχή, ενώ παράλληλα βιώνει bullying και στο σπίτι και στο σχολείο, ναι, και ειδικά στο σπίτι βιώνει και τον έλεγχο από τη μαμά της. Παιδιά μου, μέχρι να φτάσει ο κόμπος στο χτένι και να αρχίσει να κουνάει πραγματάκια με τα χεράκια της, στο μυαλό της, και να τα κάνει όλα λίπα, να τα κάνει ρημαδιό. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να κρατηθείτε, διότι ο οροσκόπος μου δεν είναι πολύ καλά, παιδιά. Ο οροσκόπος μου είναι ο Φρέντι Κρούγκερ. Ο Λέοντας είναι ο Φρέντι Κρούγκερ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην ξέρει το Φρέντι Κρούγκερ. Για αυτούς που δεν ξέρετε, τον Φρέντι Κρούγκερ είναι ο κυριούλης που όταν κοιμάσαι έρχεται στον ύπνο σου και σε σκοτώνει στον ύπνο σου ουσιαστικά και πεθαίνεις και στην πραγματικότητα. Αυτό. Λοιπόν, ο γλυκούλης αυτός, ο κυριούλης, παιδιά μου, τι να σας πω, του βασανίζει λίγο κόσμο, αλλά θέλει να είναι το κέντρο του φόβου σου. Ο Λέοντας θέλει να είναι το επίκεντρο για σένα. Οπότε, παιδιά μου, θέλει να στρέφεται η γη γύρω από εκείνον. Λογικό να είναι ο Φρέντι Κρούγκερ. Λοιπόν, ο Παρθένος. Εντάξει, παιδιά, δεν παίζει. Ο Βίργο, ο Παρθένος, είναι ο Τζίξου. Από το σε βλέπω. Ναι. Ο κλόουν με τα μαγουλάκια τα κόκκινα ματάκια, που είναι σαν κούκλα εγκαστρίμηθου. Αυτό είμαι εγώ σε θρίλερ, πραγματικά. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα. Του αρέσουν οι κανόνες, του αρέσει το παιχνίδι, επιλέγει προσεκτικά τις λεπτομέρειες και βάζει τα πάντα σε μία σειρά και είναι λίγο αιμονικός με το να σχεδιάζει την κρίση του άλλου, διότι ο Παρθένος κρίνει τους άλλους λιγάκι, το έχουμε αυτό τα παρθενάκια. Ευτυχώς αυτό είμαι λίγο περισσότερο ο Λέοντας, δηλαδή ο Φρέντι Κρούγκερ, δηλαδή από όπου και να το πάρω, από τον οροσκόπο να το πάρω, από το ζώδιο να το πάρω, καμένη είμαι. Πάμε εμείς να ακούσουμε μια τρελή ιδέα αποκαλυφθεί και επιστρέφω να δούμε ποιος χαρακτήρας από θρίλερ είναι ο ζυγός. Εκεί να σας δω.

Και μετά την τρελή ιδέα από τον Πάνο Καλίδη, πάμε εμείς να δούμε, παιδιά μου, τα υπόλοιπα. Θέλω να περάσω λίγο στο ζυγό. Όπως ζυγός, σαν χαρακτήρας από ταινία τρόμου, είναι η Τζένιφερ Τσεκ. Ποια είναι αυτή, θα μου πείτε, και γιατί να μας ενδιαφέρει. Είναι μια ταινία θρίλερ με τη Μέγαν Φόξ και την Αμάντα Σέφιλντ, που πηγαίνουν έτσι σε ένα κλαμπ και η Μέγαν Φόξ πιάνεται εχμάλωτη σε κάποια παιδάκια τα οποία την κάνουν θυσία και γίνεται βαμπύρι. Παιδιά μου, γίνεται βαμπύρι και μετά αρχίζει και τρώει ανθρώπους η Τζένιφερ. Ναι. Τζένιφερς Μπάντι λέγεται η ταινία και είναι στο Netflix. Αλλά γιατί είναι ο ζυγός τώρα? Η Τζένιφερ χρησιμοποιεί τη γοητεία της και το social status για να τραβήξει ανθρώπους κοντά και να τους φάει. Φανταστικά περνάει, φανταστικά περνάμε. Ο Σκορπιός τώρα, ο Σκορπιός είναι από το Halloween, από τη μάσκα, από τη νύχτα με τις μάσκες, είναι ο Michael Myers. Διότι παρατηρεί σιγανά πριν αρχίσει και κυνηγάει τους στόχους του, με focus, έτσι, focus στον Νικόλα που λέει και η Ματίνα Μανταρινάκη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν μιλάει το παιδί, οπότε τι να σας πω. Πραγματικά, πολύ μυστικοπάθεια ο Σκορπιός, εξού και ο Μάικλ Μάιερς. Τοξότες, τοξοτάκια μου γλυκά και αγαπημένα, είστε ο Scream. Είστε, είστε ο Ghostface εκεί πέρα. Διότι παίρνετε τηλέφωνο και ποτέ δεν ξέρετε τι θέλετε να πείτε στο τηλέφωνο και καταλήγετε να λέτε «What is your favorite scary movie?» Αν με πάρει τηλέφωνο η Πέννη εδώ πέρα που είναι τοξότης και με ρωτήσει ποια είναι η αγαπημένη μου ταινία thriller, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα της πω το Scream. Εμείς πάμε να χορέψουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και χορεύω, και φυσικά έρχομαι και με τα τελευταία να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.

0: FM.
1: Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Bing και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών Τσάρτ το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού, στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
5: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
4: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God, take-

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Ακούσαμε και ένα δεύτερο τραγουδάκι, αδιόρθωτη από Θάνο Πετρέλη, τραγούδι που έπαιξε δύνατα για τον Χρήστο που μας ακούει. Και παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να περάσουμε στα εγωκεράκια σιγά σιγά. Γιατί έχω φρικάρει, έχω γελάσει τόσο πολύ. Ο εγώκερος, σαν χαρακτήρας θρίλερ, είναι ο Hannibal Lecter. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Για να δούμε. Ο Hannibal κρατάει έτσι τους πολιτισμένους του τρόπους και την στάση του στην κοινωνία. Και καθώς μελετάει τους ανθρώπους γύρω του, χρησιμοποιεί την υπομονή του, την επιμονή του και την διάνοια του, την νοημοσύνη του, για να κάνει ψυχολογικό πόλεμο στους άλλους. Φανταστικά πράγματα. Ο εγώκερος τι σχέση έχει δεν μπορώ να ξέρω. Περνάμε στον υδροχό. Λοιπόν, έχετε ακούσει για τη ταινία Megan? Είναι μια ταινία με ένα ρομπότ κούκλα, ένα κοριτσάκι που πολεμάει και σκοτώνει όποιον είναι κακός με το κοριτσάκι που έχουν προσλάβει το ρομπότ, το έχουν πάρει στο σπίτι τους για να έχει παρέα η κόρη τους, ένα ζευγάρι εκεί πέρα. Και όποιος πάει ενάντια στο κοριτσάκι, η Megan, γεια σας. Λοιπόν, ο υδροχός είναι η Μέγκαν. Τώρα δεν ξέρω τι φάση. Λοιπόν, η Μέγκαν έχει φτιαχτεί για να προστατεύει το κοριτσάκι, την Κάντι, και η ικανότητά της να μαθαίνει την οδηγεί πολύ μπροστά, βρε παιδί μου, πέρα από τα όρια, από ό,τι θέλουν οι δημιουργοί της Μέγκαν. Και αποκτά δικές της μεθόδους και άμα προσπαθήσεις να την σταματήσεις, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, σας το λέω ειλικρινά. Ήταν μια σκηνή στην οποία η Μέγκαν έκανε ανάποδη γέφυρα και έφευγε προς τα πίσω, παιδιά μου, έφευγε προς τα πίσω. Το κοριτσάκι του εξορκιστή ήτανε. Τον εξορκιστή δεν έχουμε δει στα ζώδια ακόμα και δεν ξέρω γιατί. Τελευταίο ζωδιάκι είναι ο ιχθύς, φυσικά. Έχετε δει την καινούργια ταινία, το Obsession, που είναι ένας κυριούλης ο οποίος σβήνει ένα κεράκι το οποίο κάνεις μία ευχή. Αυτός εύχεται για μία κοπέλα να γίνει το Obsession, ας πούμε, η αιμονή της κοπέλας να είναι το αγόρι αυτό. Μόνο που όταν κάνουμε μία ευχούλα, προσέχουμε πολύ τις λεπτομέρειες, παιδιά μου. Προσέχουμε πάρα πολύ τις λεπτομέρειες. Δεν είναι να ζητήσεις φέρε μου ένα κάστρο, διότι το κάστρο μπορεί να είναι ρυπωμένο. Και να θέλει και καθάρισμα, να θέλει και ανακαίνιση, όχι. Θα πεις στην ευχούλα θέλω ένα κάστρο καινούριο, με υπηρέτες, τον Ατάλο, να μου το καθαρίζουν, να μην έχω εγώ ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα στο κάστρο, γιατί διαφορετικά πάνε τα χεράκια μας. Δεν λέει να καθαρίζω όλη την εβδομάδα 24/7 το κάστρο. Τέλος πάντων, ο ιχθύς είναι η Νίκη, η κοπελίτσα που ουσιαστικά γίνεται η ευχή πάνω της και αρχίζει και κάνει κάτι τρελά, αρχίζει να γίνεται μονική με καταστάσεις, πάρα πολύ ωραία ταινιούλα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω πάρα πολύ να τη δω αυτή την ταινία, το Obsession, γιατί λένε ότι είναι πολύ καλή και η κοπελιά παίζει πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, αυτό το μη φυσιολογικό εθιστικό πράγμα που αναπτύσσει η κοπελίτσα δημιουργεί μία σχέση ουσιαστικά σε αιμονή. Η συμπεριφορά της γίνεται πολύ creepy σε κάποια φάση, ναι, είναι πολύ έτσι creepy, τρομακτικό έτσι, λίγο περίεργο, είναι το cringe που λέει η Gen Z εδώ πέρα. Και τι να σας πω, ο ιχθύς λέει ότι δείχνει αυτό το συναισθηματικό δέσιμο, ευελπιστώ τουλάχιστον να μην κάνει αυτά που κάνει και η Νίκη. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, παιδιά, θα σας πω σε κάτι άλλο. Θέλω να σας πάω στις πιο άχρηστες και στις πιο ξεκαρδιστικές ενημερώσεις της ημέρας. Μερικά fact. Λοιπόν, το ξέρετε ότι οι δημιουργοί της Adidas και της Puma ήταν αδέλφια? Το ξέρατε? Δεν το ξέρατε? Μάθετε το. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον fact είναι ότι ένας κροκόδιλος δεν μπορεί να βγάλει έξω τη γλώσσα του. Δεν μπορεί να κάνει ναι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο κροκόδιλος. Όχι ότι το χρειάζεται κιόλας. Μία λιβελούλα, ξέρετε τι είναι η λιβελούλα, είναι το ελικοπτεράκι που λέμε, ζει μόλις 24 ώρες, βρε παιδιά, σαν κάτι πεταλούδες. Ενώ οι πεταλούδες γεύονται με τα πόδια. Έχουν γευστικούς κάλικες οι πεταλούδες στα πόδια. Θέλω να δείχνω πόδια σαν το μάνθο φουστάνο. Λοιπόν, ο καρχαρίας, άλλο fact, είναι το μόνο ψάρι που δεν μπορεί να ανοιγοκλείσει τα μάτια. Συγγνώμη, ο καρχαρίας πώς φλερτάρει? Δεν ανοιγοκλίνει, δεν κάνει ματάκια. Εν τω μεταξύ είναι λίγο περίεργο να κάνουν οι άλλοι συνέχεια ματάκια έτσι για να φλερτάρουν, οπότε μην το κάνετε και τόσο, είναι λίγο creepy. Λοιπόν, ένα σαλιγκάρι, παιδιά είμαι σαλιγκάρι, τελείωσε. Παιδιά είμαι σαλιγκάρι, θα πάω να αλλάξω το ότι είμαι άνθρωπος και θα βάλω το ότι είμαι σαλιγκάρι, ξέρετε γιατί? Γιατί το σαλιγκάρι μπορεί να κοιμάται για 3 χρόνια ολόκληρα. Θα κοιμάται το σαλιγκάρι 3 χρόνια και εγώ θα αναγνωρίζομαι σαν άνθρωπος? Όμβε. Τώρα θέλω και λίγο τη βοήθεια μέσα από την αίθουσα σύνταξης που με ακούει. Ξέρετε τι αναγραφόταν στη ταυτότητα του Αλ Καπόνε? Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα, η κάρτα του Αλ Καπόνε ανέγραφε ως εργασία πολιτής μεταχειρισμένων επίπλων. Η κάρτα του Αλ Καπόνε τον έδειχνε ότι είναι πολιτής μεταχειρισμένων επίπλων. Άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά μία ενδιαφέρουσα έτσι πλοκή των πραγμάτων για το πώς κατέληξε ο Αλ Καπόνε. Λοιπόν, επίσης, αν νομίζετε ότι τα αμύγδαλα ανήκουν στα ξηροκάρπια, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Ναι, κυρίες και κύριοι, ναι, ακροατές και ακροάτριες, τα αμύγδαλα δεν ανήκουν στους ξηρούς καρπούς. Τα αμύγδαλα ανήκουν στην οικογένεια των ροδάκινων. Το αμύγδαλο είναι φρούτο. Σαν το ψάρι. Λοιπόν, για να δούμε. Α, παιδιά μου, για δείτε εδώ τώρα τι γίνεται. Το ξέρετε ότι το μάτι της Στρούνθο Καμήλου είναι μεγαλύτερο από τον εγκέφαλό της? Εξηγούνται πάρα πολλά πράγματα τώρα, γιατί χώνει το κεφάλι της στην άμμο. Λοιπόν, να δω. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ναι, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, όχι ο Ντικάπριο του Τιτανικού, καμία σχέση. Ανακάλυψε το ψαλίδι. Δεν υπήρχαν ψαλίδια μέχρι να τα βρει ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Συγγνώμη, και πώς κόβατε? Πολύ ενδιαφέροντα fact. Πάμε εμείς να ακούσουμε το τελευταίο τραγουδάκι έτσι της ημέρας, ή το πρώτο τελευταίο, εξαρτάται από την όρεξη, και φυσικά, αγάπες μου, εννοείται επιστρέφω.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Η αλήθεια είναι ότι μαζί σας εγώ περνάω φανταστικά, περνάω τέλεια, περνάω μοναδικά. Και πραγματικά όντως δεν μας φτάνουν οι 3 ώρες. Θα εισηγηθώ μέσα στον κύριο διευθυντή να μας το κάνει 4 ώρα του χρόνου. Λοιπόν, εννοείται μένετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλιβέρι 1, διότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 σας έχει full πρόγραμμα και το Σαββατοκύριακο. Οπότε εμείς ραντεβού θα δώσουμε για τη Δευτέρα. Από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε.

0: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
2: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα, τα έχουμε ανάγκη.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
2: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
2: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
2: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
2: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
2: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
6: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
2: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεράδια, μεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: πρωινές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες.

0: Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: being bootylicious.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
1: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρτ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 2223-0-24-395.
10: Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
13: Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Bing και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
10: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά, σφαγερά, διαμεσολάβη, τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

Τραγουδώ για τον οδό και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

Torno do que estes cornes de apaixão se agitam. Tragaram tis nichtes que gelão. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God.

Στα λιμάνια της νιώτης όλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λαβαρά ανεμίζες.

της μέρας που να αρπάξεις οι ζελές. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

συνήθως. Ταρταρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα

Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα

Ξέσκισε πόνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει.

φυλάκες απ' την κούνια σας. Κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σε ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά, στη στρούμπα

Με απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανή, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
3: Θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
4: Το επόμενο ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτόν τον χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

0: ξέρεις με φάω που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

ανασύγκες δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει με

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρια 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri.
1: Στο Radio Aliveri 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: There's many that I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.